0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

θάλανο κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και πύλη κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς και ό,τι βάζει ο

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

φύγεις, να σωθείς, να πάψεις, να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πώς μοιάζεις.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα.

φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ'

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Καλημέρα Ελλάδα.
1: Καλημέρα Ελλάδα. Ακριβώς, ακριβώς. Και Κεφαλονιά μέσα.
0: Βέβαια.
1: Αλλά και όλη η Ελλάδα.
0: Εντός και εκτός.
1: Και πείτε αυτά.
0: Εντάξει.
1: Ουφ, ήρθαμε.
0: Τους βάλαμε όλους, τους αγκαλιάσαμε όλους
1: και κάπως έτσι ξεκινάμε και σήμερα. Μην με ξυπνάς από τις 6.
0: Μα έχετε ξυπνήσει όμως ήδη. Είναι 4 λεπτά μετά τις 6, οπότε έχετε ξυπνήσει ήδη γιατί βρίσκεστε εδώ. Αφού βρίσκεστε εδώ, σημαίνει ότι έχετε ξυπνήσει νωρίτερα.
1: Ήδη θέλω να σου πω ότι ήδη γίνεται χαμός από τα μηνύματα και πόσο πολύ χαίρομαι πρωί-πρωί που μας στέλνουν τις πρώτες καλημέρες. Πριν τις στείλουμε εμείς και πριν τις πούμε εμείς. Δημήτρη, με η Δάνη που είσαι στο ένα μικρόφωνο.
0: Μικαέλα Θεοφιλίου, είσαι στο άλλο μικρόφωνο.
1: Βεβαίως.
0: Και ποιος είναι στη φροντίδα του ήχου?
1: Ο Νίκος μας είναι. Ο Νίκος μας όχι. Ο Κώστας μας είναι.
0: Ο Γεωργακόπουλος.
1: Ο Κώστας ο Γεωργακόπουλος είναι.
0: Θα μπορούσε να είναι και Νίκος όμως.
1: Θα μπορούσε. Σου πάει τον Νίκος τώρα απλά. Σκέψου το. Σκέψου το λίγο. Σκέψου το.
0: Ναι. Λοιπόν. Θα σε λέμε Νικοκώστα.
1: Νικόστα.
0: Νικόστα, είναι καινούριο,
1: αυτό.
0: Ωραίο, ναι.
1: Αμέ, Νικόστα. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Αλλάζουμε και επίθετα και ονόματα εδώ, όχι επίθετα, και ονόματα εδώ.
0: Και 102,9.
1: Και 102,9 και εκεί αλλάζουμε ονόματα, αν θέλετε.
0: Γιατί η Θεσσαλονίκη είναι 90 όμως.
1: Και εκεί επίσης αλλάζουμε ονόματα, αν θέλετε.
0: Τι
1: επαναβαφτίζουμε.
0: Άλλο. Έχουμε rteco.gr για να μας ακούτε και από εκεί. Μπορείτε από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες και βέβαια από τις τοπικές συχνότητες σε όλη τη χώρα.
1: Επίσης από τον dévtero.gr. Να μην το ξέρω.
0: Αυτό δεν το πάμε.
1: Αμέ. Ναι. Τι νόμισες.
0: Πού θα πάμε τώρα, δύο ώρες θα είμαστε εδώ.
1: Θα είμαστε δύο ώρες εδώ. Θα πάμε στα μεγάλα καλοκαίρια τώρα. Σε αυτά που ξεκινάνε ήδη και που ελπίζουμε να είναι ωραία, μεγάλα, χαρούμενα καλοκαίρια. Ένα από αυτά να είναι το φετινό, λοιπόν. Ο Φώτης Χιώτας μας τα λέει τα μεγάλα καλοκαίρια.

0: Αυτός λοιπόν είναι ο Φώτης Χιώτας, αυτά είναι τα μεγάλα καλοκαίρια του εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Δημήτρη,
1: παρακαλώ.
0: Να πούμε λίγο τους τρόπους επικοινωνίας, πιστεύεις?
1: Ας τους πούμε νωρίς.
0: Ας τους πούμε νωρίς.
1: Αν και μας έχουν στείλει μηνύματα, πειράζει. Οπότε εμείς θα τους πούμε.
0: 2-10-60-13-168-169 είναι τα τηλέφωνά μας.
1: Και βέβαια με ποιο άλλο τρόπο μπορούν?
0: Με το Viber μπορούν. Μέσω Viber που ήδη στέλνετε πολλά μηνύματα και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Ξυπνάτε πρωί, για Τετάρτη.
1: Τετάρτη είναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει,
0: αλλά...
1: έχουν φτάσει στη μέση.
0: Αλλά τι γίνεται, κάποιοι είναι γονείς.
1: Θα πάνε και στην άκρη.
0: Είναι γονείς που έχουν ξυπνάνε για τα παιδιά τους νωρίς.
1: Τώρα ποια παιδιά δίνουν εξετάσεις αυτές τις μέρες?
0: Μόνο κάτι ειδικά τελευταία μαθήματα έχουν νομίζω, okay. Και αυτά τελειώνουν. Γλώσσες και αρμονία στη μουσική και κάτι και σχέδιο.
1: Μετά τέλος.
0: Και μετά τέλος.
1: Δηλαδή πότε τελειώνουν οι εξετάσεις των παιδιών? Πότε?
0: Τώρα περίμενα.
1: Πρέπει να το ψάξουμε, να το βρούμε. Θα το πούμε στην πορεία. Τώρα δεν είναι η ώρα.
0: Πάντως στις 26 του μηνός.
1: 26 του Ιουνίου.
0: Τώρα προς το τέλος δηλαδή του Ιουνίου.
1: Ναι.
0: Βγαίνουν τα αποτελέσματα από τις πανελλαδικές. Νωρίς βγαίνουν και τέλος Ιουλίου βγαίνουν και οι βάσεις νομίζω.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε,
1: τώρα ξέρεις τι μου θύμισε. Τι? Το παιδάκι αυτό που είχε πάει να δώσει εξετάσεις δεν ήρθε, λέει, για να δώσω εξετάσεις γιατί θέλω να περάσω κάπου, αλλά για να πέσουν οι βάσεις.
0: Τους αγαπώ αυτούς, να ξέρεις, πάρα πολύ. Βοηθάνε όλους τους υπόλοιπους. Έχουν αλληλεγγύη.
1: Είναι οι supporters.
0: Έτσι, οι supporters. Λοιπόν, και μια που έτσι μιλάμε για αλληλεγγύη, τώρα θα πάω έτσι. Προσπαθώ να τα μπερδέψω όλα αγγλικά. Θα πάω στα λόγια Καθημερινής Σοφίας και θα πάω σε έναν εκφραστή του κοινωνικού ρεαλισμού, έναν σπουδαίο Βρετανό σκηνοθέτη κινηματογραφικό και έναν από τους σημαντικότερους της γυραιάς Αλβιώνας, τον Γκεν Λόουτς, όπου οι ταινίες του θεωρούνται ορόσημο του κοινωνικού ρεαλισμού.
1: Αριστουργήματα.
0: Πραγματικά αριστουργήματα. Με βραβεία κιόλας στις Κάνες, σε μια περίοδο μάλιστα το 1984 έντονων εργατικών αγώνων με τη διαμάχη Θάτσερ και Ανθρακορίχων. Ο Λόουτς είχε απαντήσει με την τηλεοπτική ταινία τότε «Which side are you on?», με ποια πλευρά είσαι, που είχε προκαλέσει και έντονες συζητήσεις. Να πούμε ότι το 1990 επανήλθε στο κινηματογραφικό προσκήνιο με ένα πολιτικό θρίλερ, τη «Μυστική Ατζέντα», για το ζήτημα της Βόρειας Ιρλανδίας. Έκανε και άλλες πιο ανάλαφρες ταινίες και κωμικές, παρότι παρέμεναν στην πραγματικότητα της βρετανικής εργατικής τάξης, το Riff Raff, το Raining Stones και πολλές ακόμα.
1: Έξυπνα τα ανοίγματά του.
0: Πολύ.
1: Γιατί κάνουμε άνοιγμα και μετά κλείσουμε.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και αυτό περνάμε το μήνυμά μας.
0: Έτσι ακριβώς. Και ακολούθησε το Lady Bird, ένα ζωφερό πορτρέτο μιας ανυπαντρής γυναίκας. Μου είχε αρέσει πάρα πολύ αυτό. Που η κοινωνική πρόνοια της αποσπάθεια της βίας στα 6 παιδιά, θεωρώντας την ανεύθυνο άτομο. Πολλά είναι οι ταινίες. Δύο οι χρυσιφήνικες. Και αυτός ο καταπληκτικός τύπος λοιπόν είχε πει ότι το χειρότερο δεν είναι η βία των κακών, αλλά είναι η σιωπή των καλών.

κάναμε εμείς τόσα χρόνια. Τα προσπαθούνε στις μέρες μας πολύ. Αυτό που λείπει από αυτά τα κοθόνια.

0: Τα μάτια που αγαπώ. Τόσο απλά. Λοιπόν, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα είμαστε της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με την καλημέρα μας. Ξημερώνει και βραδιάζει εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Πάντα όχι στον ίδιο το σκοπό, αλλάζουμε και σκοπούς. Μένουν αυτά που μένουν ίδια, είναι ας πούμε η ταυτότητα της ημέρας σήμερα, Δημήτρη μου.
1: Ναι, Παπάζογλου.
0: Γιατί?
1: Γιατί όλα τα ίδια μένουν.
0: Όλα τα ίδια μένουν. Δεν μένουν τα ίδια, όχι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, είναι Τετάρτη σήμερα. Είμαστε κατά μεσής της εβδομάδας.
1: Και πηγαίνουμε προς το τέλος του Ιουνίου. Κοίτα να δεις πώς περνάει και ο Ιούνιος, αυτό συνειδητοποίησε αυτό τώρα.
0: Δεν θέλω ακόμα, άστο, γιατί περιμένω κάποια πράγματα πριν κλείσει ο Ιούνιος. Οπότε δεν θέλω να κλείσει ακόμα ο Ιούνιος, έχω ακόμα να περιμένω. Είναι Τετάρτη λοιπόν, είναι 17 Ιουνίου, είναι η 168η ημέρα του έτους. Ανατολή Ηλίου 6 ώρα done ακόμα και 21 λεπτά δηλαδή είμαστε τώρα μετά την Ανατολή Ηλίου. Δύση Ηλίου 20:51. Στις επετείους και τις λοιπές εορτές τι έχουμε? Έχουμε Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση, της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Θέλω να πω ότι δεν είναι μια... είναι μια πολύ σημαντική ημέρα.
1: Μου κάνει εντύπωση γιατί η έρημος και κυρίως στα κάτω προς την Αίγυπτο και αυτά είναι όλοι χτισμένοι πια και έχει καλλιεργηθεί. Τι έχει ερημοποιηθεί?
0: Κοίτα, αυτό ακριβώς η μετατροπή των... και υπάρχει και το αντίθετο, η μετατροπή των έφορων εδαφών σε έρημο με κύριο ένοχο τον άνθρωπο. Μάλιστα. Πλήττει σοβαρά πάνω από 100 χώρες στον κόσμο.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω να σου πω, και προκαλεί εξάντληση των διαθέσιμων αποθεμάτων νερού, διάβρωση και κατολίσθηση των εδαφών, καθώς και πλημμύρες. Άρα λοιπόν η σημερινή Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας είναι εξαιρετικά σημαντική. Από εκεί λοιπόν σε κάτι παγκόσμιο θα πάμε σε κάτι τοπικό. Θα πάμε στην Εθνική Εορτή της Ισλανδίας για την κήρυξη της ανεξαρτησίας της από τη Δανία το 1944. Και από εκεί θα πάμε στην άλλη μεριά του Ατλαντικού.
1: Να μην πάμε.
0: Ναι, γιατί έχει δύο μεγάλες ημέρες.
1: Έχει την Παγκόσμια ημέρα πατάτα στη γανιτή.
0: Όχι, έχει εθνική ημέρα φάε τα λαχανικά σου. Είναι
1: σήμερα.
0: Μία... ναι, ναι, περνάει το υπόγειο μήνυμα. Και η δεύτερη μέρα είναι...
1: φάει τα σωτικά σου, μου κάνει έτσι.
0: Παιδί μου, η εθνική μέρα η δεύτερη είναι για το λεγόμενο Apfelstrudel που λένε οι Γερμανοί. Είναι ένας...
1: και
0: είναι...
1: το έχουν αυτό στην Αμερική.
0: Ναι, Applestrudel το έχουν αυτοί.
1: Okay.
0: Η Applestrudel, το οποίο είναι το...
1: η Applestrudel.
0: Strudel, το οποίο είναι... είναι σαν μιλόπιτα σκέψη τώρα, παιδί μου. Γεμιστό πράγμα, ναι, με μιλό.
1: Όλοι έχουμε φάει στρούντελ.
0: Όλοι. Να πω και να ευχαριστώ δημόσια τώρα σήμερα στο Δημήτρη που μου έφερε αυτό το γλυκό.
1: Το γλυκό αυτό.
0: Το γλυκό.
1: Μου έφερε
0: φρούτο. Φρούτο που έκανε κράτς. Ευχαριστώ Δημήτρη μου.
1: Κάνουνε κράτς, κάνουνε κρούτς τα φρούτα.
0: Έτσι, πάρα πολύ ωραίο ήταν. Τραγανιστό και ό,τι έπρεπε. Φραουλίτσα. Τα γλυκά είναι καλό να τα τρώμε το πρωί.
1: Ναι, το βαφτίσαμε κιόλας.
0: Έτσι, βεβαίως. Μου το έχει πει διατροφολόγος εμένα.
1: Okay.
0: Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι.
1: Πλακωθείτε λοιπόν σε γλυκά.
0: Πρωί,
1: τώρα
0: πρωί,
1: είναι
0: τώρα
1: η ώρα.
0: Είναι η ώρα.
1: Τώρα είναι.

0: Αυτό είναι το εμβληματικό τραγούδι Englishman in New York του Sting. Κυκλοφόρησε τη δεκαετία του 80, 1987. Ένα τραγούδι που αναφέρεται στις πολιτισμικές διαφορές ενός Άγγλου που ζει στη Νέα Υόρκη, τονίζοντας την αξία της διατήρησης της προσωπικής ταυτότητας του καθενός. Γιατί ο Άγγλος τι θα πει, τι θα πιει στη Νέα Υόρκη, καφέ? Όχι, βέβαια, τσάι. Το τσάι του.
1: Βεβαίως. Και έλεγαν και I'm an alien in New York. Έλεγαν και είμαι ένας εξωγήινος.
0: Κάπως έτσι. Ήτανε, αλλά καριέρα έκανε από εκεί.
1: Εκεί, βεβαίως. Ως Sting και ως πωλής.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, 1885, μια μέρα σαν αυτή λοιπόν, πάμε στη Νέα Υόρκη. Το άγαλμα της ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης ως δώρο βέβαια των Γάλλων προς τους Αμερικανούς. Το 1937 ο καθηγητής Πανεπιστημίου και διαπρεπής φιλόλογος Ιωάννης Σικουτρής κατηγορείται ως άθεος για τη μετάφραση του Συμποσίου του Πλάτωνα. Μάλιστα ο Πάουλ Μας, ο γερμανός δάσκαλός του, είχε πει ότι ο ξινούστατος κριτικός του ελληνικού πεζού λόγου που παρήγαγε το ελληνικό έθνος μετά τον Κοραΐν είναι ο Ιωάννης Σικουτρής. Το 1961 τώρα ο κύριος Τσάτσος κόβει την κορδέλα των εγγενείων. Εγγενιάζεται το νέο τουριστικό ξενοδοχείο της Πάρνηθα στο Μομπαρνές από τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Προεδρίας Κωνσταντίνο Τσάτσο, παρουσία του τότε Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: όχι.
1: Να κάνει ζωή σαν ταινία.
0: Να πιάνε τώρα μια ωραία βροχή.
1: Σαν όνειρο.
0: Μαζί.
1: Να σ' αγγίζουν.
0: Μαζί να φέρουν.

0: Μπορεί να κλαίσει και από χαρά, ναι.
1: Εννοείται. Ολοκένουργιο κι αυτό.
0: Γιώργος Καραδήμος, Ελεονόρα Ζουγανέλεν, τραγούδι που το έχει γράψει και τη μουσική και του στίχους και το ερμηνεύει, βέβαια, ο Γιώργος Καραδήμος. Και έρχεται πάρα πολύ σύντομα, μέσα στον επόμενο μήνα, το ίδιο τραγούδι στα αγγλικά με ένα superstar.
1: Άκου τώρα.
0: Του εξωτερικού. Δεν θα πούμε άλλα.
1: Τώρα.
0: Ναι.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι. Να πούμε μία ευχάριστη ειδήση, γιατί ήρθε η ώρα να πούμε
1: τις δυσάρεστες. Λοιπόν, θα ξεκινήσεις εσύ ή εγώ?
0: Οι κυρίες προηγούνται.
1: Α, μάλιστα. Γι' αυτό θα ξεκινήσει λύση. Λοιπόν, όχι. Το Ισραηλινό δίκτυο News 12 αποκάλυψε το απόρριτο προσχέδιο της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στην Ελβετία. Οι 12 βασικοί άξονες προβλέπουν άμεση κατάπαυση του πυρός, πάγωμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ και τη δημιουργία ενός διεθνούς ταμείου ανοικοδόμησης ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
0: Αυτό δεν είναι ακόμα επιβεβαιωμένο.
1: Όχι, είναι ένα προσχέδιο της συμφωνίας.
0: Προσχέδιο, γιατί ξέρεις, μπορεί να αλλάξει από στιγμή σε στιγμή.
1: Αλλά τώρα, όταν το λέει το Ισραηλινό δίκτυο News 12, καταλαβαίνεις ότι έχει μια.
0: Ναι.
1: Σου εγγυάται ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί.
0: Εντάξει. Πήγαμε λοιπόν στην Ελβετία τώρα για την υπογραφή του Ιράν με τις ΗΠΑ. Νομίζω να έρθουμε και στα δικά μας, γιατί βρισκόμαστε σε πλήρη αναδιάταξη. Μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ που προχώρησε ο Σοκράτης Φάμελος κατά τη διάρκεια της θυελλώδους συνεδρίασης της κεντρικής ομιλίας
1: της
0: κοινοβουλευτικής
1: ομάδας.
0: Ναι, ομάδας. Η μεγαλύτερη έκπληξη αφορούσε την αποπομπή του Νίκου Παπά από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Παράλληλα, παρελθόν αποτελεί και ο Κώστας Ζαχαριάδης από τη θέση του εκπροσώπου τύπου. Τη θέση του αναλαμβάνει τώρα ο βουλευτής της πρώτης Θεσσαλονίκης, ο Χρήστος Γιαννούλης.
1: Μάλιστα. Από την άλλη, το ανώτατο δικαστήριο ακύρωσε την αποφυλάκηση του Αλεξάνδρου Γιωτόπουλου, κρίνοντας ότι πτυχία, άδειες και καλή διαγωγή αποτελούν απλώς εξωτερικά καλή συμπεριφορά. Για τον Άριο Πάγο απαιτείται ουσιαστική ηθική μεταστροφή και εσωτερική αποδοχή της ένομης τάξης. Το βούλευμα, μάλιστα, υπογραμμίζει την πλήρη έλλειψη μεταμέλειας, καθώς ο καταδικασμένος ως ηγέτης της 17 Νοεμβρίου ουδέποτε αποδέχθηκε τις πράξεις του, ούτε αποκόπηκε ειλικρινώς από το εγκληματικό του παρελθόν. Και αυτό να το πούμε, γιατί όλοι μιλούν για την ηλικία του Γιωτόπουλου και λένε ότι είναι 83 ετών και ότι δεν πρέπει να είναι τιμωρητικό το σύστημα, το σοφρονιστικό κτλ. Αλλά όμως μιλάμε για 17 δολοφονίες. 17 δολοφονίες.
0: Και με ανθρώπους που έχουν μείνει πίσω
1: και με ανθρώπους
0: που έμειναν χωρίς γονείς.
1: Ακριβώς. Και επίσης χωρίς καμία μεταμέλεια, ενώ έχει εκτίσει 24 χρόνια ποινής.
0: Φαντάζομαι
1: καμία μεταμέλεια.
0: Και μέσα στη φυλακή, αλλά και εκτός φυλακής θα απλώνει τα πλοκάμια. Σιγά.
1: Άστο αυτό.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε σε μία ακόμα η δυσάρεστη. Για το κρυφό παρασκήνιο θα μιλήσουμε πίσω από τη γυναικοκτονία της Δράμας. Ο 50χρονος αστυνομικός εμφανιζόταν στην τοπική κοινωνία ως ήρεμος, κοινωνικός και δραστήριος αθλητής, με παρουσία μάλιστα στο YouTube. Όμως, σύμφωνα με μαρτύριες, ασκούσε συστηματική ψυχολογική βία στην ενδιαστάση σύζυγό του. Φέρεται μάλιστα να την εκβίαζε συναισθηματικά με απειλές αυτοκτονίας, ενώ δύο εβδομάδες πριν από το έγκλημα την είχε απειλήσει με οπλισμένο πιστόλι μέσα στο σπίτι της, αδυνατώντας να αποδεχθεί τον χωρισμό τους. Και εδώ τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Η πολιτεία που βρίσκεται σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν μάλιστα έχει γίνει καταγγελία?
1: Έχει γίνει καταγγελία και είναι αστυνομική και οι δύο ήτανε.
0: Ναι.
1: Πώς μπορώ να σου απαντήσω?

0: Δημήτρη μου.
1: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, να πάμε και σε μια ευχάριστη.
1: Η ευχάριστη είδηση.
0: Η είδηση.
1: Ωραία.
0: Με την έννοια, βρε παιδί μου, ότι ξέρεις, είναι και καλοκαίρι, είμαστε και ένας τουριστικός προορισμός. Η Αθήνα, λοιπόν, βρίσκεται ανάμεσα στις 10 κορυφαίες πόλεις του κόσμου για φαγητό το 2026.
1: Αυτή είναι ευχάριστη. Γι' αυτό έρχεστε εδώ πέρα, κάνετε διακοπές, φεύγετε με παραπάνω κιλά.
0: 5 κιλά πάνω, 10 κιλά πάνω. Αλλά θέλω να το πω αυτό, γιατί πραγματικά έχουμε, όλοι έχουμε λίγο πολύ, έχουμε ταξιδέψει στο εξωτερικό. Ναι. Έχουμε δει τη σχέση ποιότητας-τιμής του φαγητού στο εξωτερικό.
1: Καλά, υπάρχουν και κάποιες, μου έλεγε η φίλη αυτή που πήγε στην Κονσταντινούπολη, ότι έτρωγες σούπερ φαγητό με 4 ευρώ.
0: Ναι ρε παιδί μου, ας την Κωνσταντινούπολη, ας πάμε σε ευρωπαϊκούς.
1: Τι είναι η Κωνσταντινούπολη?
0: Τι?
1: Η Ευρώπη είναι και...
0: Εντάξει,
1: η Ευρώπη.
0: Η Ευρώπη. Αλλά ας πάμε, ας πούμε, στο δυτικό κόσμο.
1: Α, στο δυτικό.
0: Πάμε σε πιο δυτικά μέρη.
1: Στη Λετωνία.
0: Στη Λετωνία. Το πού σου ήρθε η Λετωνία, Χριστέ μου.
1: Πού να πάμε, στην Αγγλία, ας πούμε.
0: Πάμε στην Αγγλία. Είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ήταν όμως.
0: Χριστέ μου, γιατί με μπερδεύεις έτσι, πες μου.
1: Συνέχισε, αλλά
0: θέλω να πω ότι η Αθήνα μπορεί να έχει πάρα πολλά κακά και έχει όμως, είναι αυτή η πόλη που αγαπάμε να μισούμε και μισούμε που αγαπάμε.
1: Αυτό είναι το τραγούδι που έπρεπε να βάλουμε.
0: Αυτό έπρεπε
1: τώρα.
0: Να βάλουμε.
1: Πώς αγαπώ να σε μισώ.
0: Αλλά ωστόσο ανήκει στους κορυφαίους γαστρονομικούς προορισμούς. Έχει καλό φαγητό, είναι βασικό κριτήριο για πολλούς ταξιδιώτες κατά την επιλογή ενός προορισμού. Και με αυτό το σκεπτικό το διεθνές, το μεγάλο περιοδικό Time Out δημοσίευσε τη λίστα με τις καλύτερες πόλεις του κόσμου για φαγητό. Η κατάταξη προέκυψε έπειτα από μια παγκόσμια έρευνα σε 24.000 κατοίκους από 150 πόλεις, οι οποίοι αξιολόγησαν την ποιότητα του φαγητού, τα εστιατόρια, τις τιμές και την συνολική γαστρονομική κουλτούρα της πόλης τους. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Λίμα του Περού, η οποία θεωρείται...
1: Είναι ευρωπαϊκή χώρα.
0: Όχι βρε παιδί μου, είναι σε παγκόσμιο επίπεδο αυτό.
1: Okay. Μάγδα, ακούς τι λέει η Μικαέλα.
0: Τι, γιατί ποια είναι η Μάγδα?
1: Η Μάγδα η Πένσου, η ηθοποιός, η
0: Μάγδα,
1: φίλη μας.
0: Η Μάγδα.
1: Μάγδα, ακού τι λέει η Μικαέλα,
0: λοιπόν,
1: ότι στο Περού...
0: Η δεύτερη λοιπόν είναι το Μπαγκόκ της Ταϊλάνδης.
1: Μια χαρά.
0: Αμέσως
1: ευρωπαϊκή
0: με,
1: πόλη
0: στην πρώτη πεντάδα συμπληρώνει το Λονδίνο, το οποίο διακρίνεται...
1: Είδες που δεν είναι Ευρώπη.
0: Είναι Ευρωπαϊκή, είναι Ευρωπαϊκή χώρα, αλλά δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Το θέμα
0: ήταν
1: μου
0: στην
1: δεν
0: άλλη
1: ήταν
0: συζήτηση αυτό.
1: Εντάξει, λοιπόν, αλλά στην τωρινή συζήτηση.
0: Το οποίο μάλιστα Λονδίνο διακρίνεται για τη μεγάλη ποικιλία διεθνών κουζινών, είναι η Βαρκελόνη και στην ένατη θέση συναντάμε την Αθήνα από τις 10 πόλεις.
1: Εντάξει, λίγο πριν την εκπνεύση.
0: Αμάν μωρέ και εσύ, γκρίνια, η οποία αναγνωρίζεται για την ελληνική κουζίνα. Τι?
1: Την πραγματικότητα.
0: Ναι,
1: για το σουβλάκι, Greek salad.
0: Όχι μόνο, για την παραδοσιακή σύγχρονη κουζίνα.
1: Δηλαδή,
0: και έχουμε και ακόμα και εστιατόρια Μισελέν πια έχουμε εμείς εδώ.
1: Και έχουμε Μισελέν.
0: Ναι, Μισελέν δεν
1: μλέν. Εγώ γελάστηχα ξέρω.
0: Δεν μλέν.
1: Δεν σιλέν.

Βόλτα στην Αθήνα, που απόψε όλα είναι πρίμα. Και πάνω στο λικαβιτό θα σου τσιμπήσω τον ποπό. Απόψε θα σου ομολογήσω ένα κρυφό γλυκό καημό. Δεν ξέρω πώς να ξεκινήσω.

0: Πόσο μου αρέσει η Έλλη Πασπαλά.
1: Εμένα είναι από τις πολύ αγαπημένες μου και το λέω χωρίς περιστροφή καμία. Από τις πολύ αγαπημένες μου τραγουδίστριες και προσωπικότητες. Γιατί και αυτό έχει μέσα.
0: Μεγαλωμένη στη Νέα Υόρκη.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έχει και άλλο αέρα.
1: Έχει και άλλο αέρα και είναι χαμηλών τόνων και υψηλών προδιαγραφών που λέω εγώ.
0: Δεν τη διάλεξε τυχαία ο Χατζηδάκης.
1: Όχι, όχι. Λοιπόν, Δημήτρη, θα πάμε σινεμά.
0: Δεν θα πάμε σε βιβλίο, γιατί θα πάμε μετά σε βιβλίο.
1: Θα πάμε μετά σε βιβλίο.
0: Με
1: αλλάξαμε λίγο τις θέσεις μας, έτσι, γιατί έτσι μπορούμε.
0: Αλλάξαμε θέση, μου αρέσει, μου αρέσει.
1: Αρέσει. Θα πάμε λοιπόν σε μία ταινία που είχε υποψηφιότητα για 5 βραβεία Όσκαρ. Είχε μπάφτα καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου το 2002. Βραβείο μπάφτα επίσης.
0: Έτσι όπως το λες και το τονίζεις, ακούγεται αλλιώς.
1: Βραβείο καλύτερης ευρωπαϊκής ταινίας στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου το 2001. Μιλάμε για μια παριζιάνικη.
0: Κυρία, ξέρω ποια είναι.
1: Άσε με να το πω. Άσε με. Παριζιάνικη και γλυκύτατη ταινία, 25 χρόνια μετά από την πρώτη της κυκλοφορίας στις αίθουσες. Μιλάμε για την.
0: Αμελή.
1: Για την Αμελή.
0: Με την Τρίτη του.
1: Ακριβώς, του Jean-Pierre Jeunet, που έρχεται για να κλέψει ξανά τις καρδιές των θεατών.
0: Πόσο μου άρεσε.
1: Ναι, και εμένα μου αρέσει.
0: Όποτε πήγαινα στη Μονμάρτη, περίμενα να βγει η Αμελή με τα χρώματά της.
1: Αυτή η συνεσταλμένη και καλοπροαίρετη σερβιτόρα που γυρίζει στους δρόμους της Μονμάρτης και προσπαθεί να βελτιώσει τη ζωή των ανθρώπων γύρω της, δίχως να συνειδητοποιήσει ότι και η δική της ζωή χρειάζεται λίγο βελτίωση.
0: Ωραίο μήνυμα αυτό.
1: Ναι. Πολύ ωραίο μήνυμα. Ο Ντρέ Τουτού, Ματιέ Κασοβίτς, Ρούφους Γουέινράιτ, Ντομινίκ Πινόν, Ζαμέλ Ντεμπούζ και βεβαίως εμείς τώρα γιατί τα λέμε όλα αυτά.
0: Γιατί?
1: Αμέσως θα σας πω. Γιατί επειδή είπα να κυκλοφορεί με αφορμή την 25η επέτειο της ταινίας η Αμελή, δίνουμε και διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο αυτό, 20 Ιουνίου βεβαίως, στο θερινό κιόλας Σινέφλερι.
0: Τι ωραίο.
1: Αμέ, πώς διεκδικούν.
0: Τι πρέπει να κάνουν.
1: Τι πρέπει, εσύ θα μας πεις, Δημήτρη μου.
0: Α, γι' αυτό το πες.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, τι θα κάνετε.
1: Τι θα κάνουμε.
0: Είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα γράψετε Αμελή.
1: Αμέ.
0: Θα γράψετε και το ονοματεπώνυμό σας δίπλα για να σας κολλήσει την αρρώστια της η Αμελή και να κάνετε και εσείς όμορφα πράγματα για τους γύρω σας.
1: Τι ωραία.
0: Οπωσδήποτε θα βάλετε έναν αριθμό, ένα νούμερο τηλεφώνου.
1: Ναι.
0: Τι άλλο, δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
1: Το ονοματεπώνυμό σας, μην ξεχάσετε.
0: Το είπαμε, γιατί
1: εντάξει.
0: Είναι δίπλα από την Αμελή.
1: Ακριβώς, σωστά, έχεις δίκιο.
0: Και αφού λοιπόν γράψετε και μας στείλετε τα μηνύματα, εμείς θα κάνουμε την κλήρωση. Θα βγουν οι νικητές και όσοι έχουν κερδίσει διπλή πρόσκληση για αυτό το Σάββατο, για το Σινέφλερι, για να δουν την Αμελή, θα τους στείλουμε μήνυμα με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Τόσο απλά.
1: Πάμε να ακούσουμε το βάλς της Αμελή.
0: Γιάννη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Σε Πούκου, δηλαδή χαρακίρι. Η Αγγέλικα Λίντελ, η ριζοσπαστική φωνή της ισπανικής σκηνής, συναντά τον Ιάπωνα συγγραφέα Γιούκιο Μισίμα. Μια παράσταση στο χασμός, πάνω στην ελευθερία, την πειθαρχία, την ομορφιά και τα όρια. 28 με 30 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
5: Δεν είσαι μόνη.
6: Δεν είσαι μόνος.
5: Είμαστε δίπλα σου.
6: Δεν σε καθορίζει.
5: Δεν σε κρατάει πίσω.
6: Δεν σε σταματάει.
5: Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
3: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: από τα πολύ ωραία τραγούδια που έχει γράψει ο Ξιδάκης με τον Γκόνη.
1: Ακριβώς.
0: Ελευθερία Ερβανιτάκη.
1: Σαν δεύτερη φωνή, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και ποιοι είμαστε εμείς όμως. Καταρχάς είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος που φροντίζει τον ήχο, γελάει. Έχουμε υπαρξιακά προβλήματα, ρε Κώστα, πρωί-πρωί, να μην τα πούμε. Έχουμε. Κώστας Γεωργακόπουλος, λοιπόν, στη φροντίδα του ήχου.
0: Εξήγησε στους ακροατές που ήρθαν τώρα στην παρέα μας για ποιο λόγο το λες αυτό, γιατί προηγουμένως τον είπες Νίκο.
1: Τον είπα Νίκο, ακριβώς.
0: Νικόστρατος.
1: Νικόστρατος.
0: Να του βάλουμε κι άλλο ένα ακόμα. Να γίνει Νικόστρατος.
1: Τρία ονόματα σε ένα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Κοίτα, εδώ επαναβαφτίζουμε και ανθρώπους, άμα θέλετε. Άμα θέλετε άλλα ονόματα, θα σας δούμε. Πρέπει να σας δούμε πρώτα για να αποφασίσουμε ποιο άλλο όνομα σας πάει.
0: Ακριβώς, μια χαρά.
1: Λοιπόν, Δημήτρη Μεϊδάνη.
0: Στο ένα μικρόφωνο.
1: Ναι.
0: Και Μικαέλα Θεοφίλου.
1: Στο άλλο μικρόφωνο.
0: Εδώ θα είμαστε μέχρι το ρολόι μας να δείξει 8.
1: Γιατί τώρα είναι 7 και 6 πρώτα λεπτά.
0: Να μην ξεχνιόμαστε. Καλωσορίσατε εσείς που τώρα ήρθατε στην παρέα μας.
1: Του τεστ είναι καινούργη.

0: από τα αγαπημένα μου άλμπουμ της Πρωτοψάλτη. Και το τραγούδι που αγαπώ ιδιαίτερα, δεν ακούγεται πολύ συχνά αυτό, ακούγονται τα άλλα, Μπρέγκοβιτς, Νικολακοπούλου, Πήρα Χάρη λοιπόν. Και πού θα μας πας τώρα?
1: Θα σας πάω στους Λαγοκέφαλους.
0: Ναι, την είδα την είδηση. Δεν θέλω να κάνω σχόλιο.
1: Κοίταξε, θα σου πω το εξής. Γιατί έχω... εμένα με πιάνει όταν υπάρχει τόσο...
0: Λαγοκέφαλους...
1: Έχεις δει πως χαμόγελαν λαγοκέφαλοι? Το έχεις δει?
0: Είχα λαγουδάκια, κουνελάκια, μου φέρνει ο μπαμπάς μου, οπότε έχω δει πως
1: χαμόγελαν. Οι λαγοκέφαλοι όμως είναι ψάρια, το ξέρεις αυτό?
0: Ναι, πως δεν το ξέρω?
1: Για αυτούς μιλάμε, που γίνεται χαμός και που υπάρχει μια έλλειψη ψυχραιμίας σε σχέση με αυτό. Δεν λέω ότι δεν είναι σοβαρό το θέμα, είναι σοβαρό γιατί...
0: βέβαια είναι σοβαρό, αφού έβγαλε ανακοίνωση και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.
1: Έβγαλε ανακοίνωση, θέλω να πω ότι είναι από τα ψάρια τα οποία αναπαράγονται και δεν υπάρχει στην αλυσίδα την τροφική, ναι. Δεν υπάρχει κάποιος να τα φάει. Όπως ας πούμε, δεν τα τρώνε και έτσι αναπαράγονται διαρκώς.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το κακό. Επίσης το κακό δεν θα μας έβρει εμάς.
0: Κάτι εξυπηρετούν, φαντάζομαι, στο όλο σύστημα.
1: Δεν νομίζω.
0: Όχι, είναι παράσιτα.
1: Είναι παράσιτα.
0: Γι' αυτό έβγαλε την ανακοίνωση ο Ερυθρός Σταυρός.
1: Θα σου πω. Η αλήθεια είναι ότι εμάς τους λουόμενους δεν θα μας πειράξουν αν δεν το πειράξουμε. Το φυσικό τους περιβάλλον είναι εκεί. Σωστά. Εμείς μπαίνουμε και εισβάλλουμε, ναι, στο φυσικό τους περιβάλλον για να κάνουμε μπάνιο. Ωστόσο, εκεί που πραγματικά υπάρχει πρόβλημα είναι με τους ψαράδες.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί τρώνε και τα δίχτυα, και αφού τρώνε τα δίχτυα, τρώνε και τα ψάρια τα οποία έχουν πιάσει ψαράδες. Και το χειρότερο είναι ότι όταν πάνε να τα ξεμπλέξουν από τα δίχτυα τα λαγόψαρα οι ψαράδες, μπορεί και να τους δαγκώσουν πάρα πολύ έντονα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι θέμα.
0: Γι' αυτό έβγαλε ανακοίνωση ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.
1: Ακριβώς.
0: Για τους καρχαρίες που υπάρχουν εδώ στην Ελληνική θάλασσα τώρα τα τελευταία χρόνια, έβγαλε καμία ανακοίνωση?
1: Όχι, αλλά θέλω να σου πω πάλι το εξής για τους καρχαρίες. Πιστεύεις ότι δεν υπήρχαν καρχαρίες στις ελληνικές θάλασσες τόσο καιρό?
0: Πιστεύεις ότι δεν υπήρχαν λαγοκεφαλοί στις θάλασσες στις ελληνικές τόσο καιρό? Τώρα εμφανίστηκαν.
1: Τώρα αυτό είναι όντως ίσως κάτι καινούριο, αλλά οι καρχαρίες υπήρχαν και επίσης θα υπάρχουν.
0: Οι χαρχαρίες υπήρχαν.
1: Οι χαρχαρίες οπωσδήποτε. Αλλά να θυμόμαστε ότι πάντα η θάλασσα είναι μεγαλύτερη από εμάς, είναι πιο παλιά από τους φόβους μας, είναι πιο μυστηριώδης ακόμα και από τις ιστορίες που προσπαθούμε εμείς να βγάλουμε στο κεφάλι μας και να νιώσουμε κίνδυνο. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος, να πούμε, ότι έρχεται από εμάς, γιατί θέλω να σου θυμίσω πόσους πνιγμούς έχουμε κάθε χρόνο στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το μεγάλο
0: πρόβλημα. Γιατί υπάρχει
1: πρόβλημα.
0: Και ένα άλλο είδος πέρα από τους λαγοκέφαλους, ξεροκέφαλοι.

0: Ολύμπιανς και ο τρόπος, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ είμαστε και εσείς πολύ σωστά συντονισμένοι. Και είναι η ώρα, είναι η στιγμή για τη σινεμά.
1: Θα πάμε πού?
0: Θα περίμενε. Πήγαμε σινεμά.
1: Ναι.
0: Τώρα θα πάμε σε μία παράσταση που έχει προηγηθεί όμως κινηματογραφική ταινία, για να καταλάβεις. Όλα μπερδεύονται γλυκά.
1: Είναι οι τρεις άντρες και το κοφίνι.
0: Trois hommes et un couffin. Της Colleen Serrault, που ήταν και υποψήφια για Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας και Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ταινίας. Και έχουν λεγοντιανό remake Three Men and a Baby, σε σκηνοθεσία του Λέοναρντ Νιμόι, με πρωταγωνιστές τότε τον Ντόμ Σέλεκ, τον Στίβ Γκούτενμπεργκ και τον Τεντ Ντάνσον, και να δείχθηκε από το αμερικανικό box office ως η εμπορικότερη ταινία εκείνης της χρονιάς, με πράξεις που ξεπέρασαν τα 400 εκατομμύρια δολάρια.
1: Στα ελληνικά πώς λέγεται?
0: Στα ελληνικά λέγεται Ένα μωρό για τρεις.
1: Okay.
0: Στο θέατρο την απόδοση και τη σκηνοθεσία την κάνει η φοβερή και τρομερή Θέμης Μαρσέλου. Έχει ανέβει, έχει ξεκινήσει αυτή η παράσταση στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά. Μας προσκαλεί λοιπόν σε ένα ξέφρενο ταξίδι γέλιου και συγκίνησης. Είναι μια σπαρταριστή πραγματικά οικογενειακή κωμωδία, και αξίζει τον κόπο, γιατί εκτός όλων των άλλων, εκτός από την ίδια δηλαδή την υπόθεση, παίζουν ο Διονύσης Ατζαράκης, ο Ζήσης Ρούμπος και ο Χάρης Χιώτης, αντιλαμβάνεστε, οι οποίοι μπλέκονται σε μια καταιγιστική καθημερινότητα γεμάτη ευθύνες, ανατροπές και απρόβλεπτα ξεκαρδιστικές καταστάσεις. Και βεβαίως υπάρχει ένας ρόλος έκπληξη της Ελένης Καρακάση και πολύ πολύ ακόμα. Πάμε για αύριο να δώσουμε.
1: Αύριο είναι Πέμπτη.
0: Αύριο είναι Πέμπτη, είναι 18 Μαΐου.
1: Λοιπόν, γράψτε μωρό. Ναι, τι θα γράψουμε?
0: Μωρό,
1: έτσι, ναι. Θα γράψετε το ονοματεπώνυμό σας, αριθμό κινητού, και θα μπείτε στην κλήρωση. Αφού γίνει η κλήρωση, η Μικάλα θα σας στείλει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το που θα πάτε, τι ώρα, όλα, όλα, όλα.
0: Όλα όσα είπαμε θα τα επαναλάβουμε.
1: Ακριβώς. Και τώρα, ξέρεις, σκέφτηκα, Μικάλα, να κάνουμε, να πάμε πίσω στο χρόνο, να ανοίξουμε το μουσικό μας χρονοτούλαπο, να ταξιδέψουμε στις δεκαετίες του 80 και του 90. Ας μένουμε στη δεκαετία του 90.
0: Μάλιστα.
1: Με ένα συγκρότημα που από τα αγαπημένα ελληνικά pop ντουέτα των αρχών της δεκαετίας του 90. Είναι η Vips, ο Κώστας Χρήσης, ο τραγουδιστής και ο συνθέτης, δημιουργός Νάσος Φιλοξενίδης. Τους θυμάσαι?
0: Πώς δεν τους θυμάμαι. Πω, τι μου θύμισες τώρα.

0: Τι σου δίμησα τώρα,
1: Πόπο, το τραγούδισαν την ώρα που έπαιζε το τραγούδι. Το χόρευα μόνη μου.
0: Ναι,
1: δεν με κοίταζες καθόλου. Έκανες άλλα πράγματα. Δεν με κοίταξες.
0: Ήταν η Vips, ο Κώστας Χρήσης, ο τραγουδιστής, δεκαετία του 90. 1991, αν δεν κάνω λάθος, κυκλοφόρησε τότε το άλμπουμ το 92.
1: Ψέματα.
0: 4 Ιουνίου του 92.
1: Α, okay.
0: Το άλμπουμ Διασημότητα. Μέσα εκεί υπήρχε η ερωτική βραδιά, το χαμογέλασε. Το πώς και το χωρίς εσένα που ακούσαμε. Από τους Vips.
1: Από τους
0: Very
1: Vips.
0: Important persons.
1: Εντελώς. Λοιπόν, μπράβο όμως που το θυμήθηκες αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, Δημήτρη.
0: Εμείς ευχαριστούμε τους Vips και τον Κώστα Χρήση.
1: Μάλιστα. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω τώρα αν θα πιάσουμε φωτιά και θα απαντήσω κιόλας εκτός από ότι θα ρωτήσω.
0: Νομίζω ανεβοκατεβαίνει η θερμοκρασία αυτές τις μέρες.
1: Αυτό ακριβώς. Είναι Τετάρτη σήμερα λοιπόν και αναμένεται γενικά έθριος καιρός, φυσιολογικά και για την εποχή θερμοκρασίες. Άνεμοι έως 5 μποφόρ στα πελάγη. Αναμένονται τοπικές νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι αυξημένες. Εξαίρεση αποτελεί το κεντρικό και νότιο Αιγαίο, που θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων υπάρχει κυρίως για τα κεντρικά βόρεια, ορεινά υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Γενικά μέχρι 26, 30, 34 βαθμούς εκεί σε όλη την Ελλάδα.
0: Τόσο πολύ.
1: Τόσο πολύ. Στην Αττική μέχρι τους 33, στη Θεσσαλονίκη μέχρι τους 30. Και εμείς πάμε να πιάσουμε φωτιά, αν και δεν θα πιάσουμε φωτιά.
0: Όχι, δεν θα πιάσουμε για πολλή ώρα, γιατί μετά θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Earth News Radio 105,8. Μη φύγετε, επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Έχουμε ωραία έκπληξη μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο απομονωμένο και υποαυστηρή φρούρηση θέρετρο του Μπούρκενστοκ την Παρασκευή, η τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Παρ' όλα αυτά, το πλήρες περιεχόμενο της συμφωνίας παραμένει άγνωστο στο κοινό. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες, ενώ κάλεσε τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε σχέση με το Λίβανο. Ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του, περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιο ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν. Εκτός αμερικανικού κλειού, δύο ιρανικά δεξαμενόπλια με την πρώτη εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από δύο μήνες. Σταθεροποιούνται οι τιμές πετρελαίου μετά τη συμφωνία. Στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου, σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό για την παρουσίαση της νέας ψηφιακής εφαρμογής «Πόσο κάνει». 24ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα των εργαζομένων στον ΙΕΦΚΑ με θεσμικά και οικονομικά αιτήματα. Λέμβος με 38 μετανάστες εντοπίστηκε νότιο-ανατολικά της Γάβδου, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Σούδας. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσε αύξηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έμπολα στα 837, 196 οι νεκροί. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 32 βαθμούς στην Αττική, 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Για παλιά σχέδια, σε πλακάκια και ήδη γίνεις, για Αττική, μεγάλο στόκ, Μάγερ 23, πλατεία Βάφη. Γιατί ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Συναυλία Άλκης της Πρωτοψάλτη Νίκος Πορτοκαλόγλου. Τετάρτη 17 Ιουνίου, 18 Ινάτου, μονόλογος με τη Δώρα Χρυσικού, σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης. Σάββατο 20 Ιουνίου, συναυλία Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Διοργάνωση, Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Δύρωνα και Δάφνη Σιμητού. Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: 36 λεπτά μετά τις 7, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο. Μικαέλα Θεοφίλου στο ένα μικρόφωνο, Δημήτρης Μηδάνης στο άλλο μικρόφωνο. Ποιος είναι στη φροντίδα του ήχου, Μικαέλα?
1: Είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος, που τον λέμε και Νίκο καμιά φορά, αλλά Κώστας κυρίως.
0: Ωραία. Και σήμερα λοιπόν, Μικαέλα, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε μια γυναίκα που έχει αφιερώσει τη ζωή της στην ενημέρωση, την υγεία και τον άνθρωπο. Είναι δημοσιογράφος υγείας με μακρά πορεία στην ΕΡΤ, συγγραφέας, ολιστικής σύμβουλος ψυχικής υγείας και επιστοποιημένη εμψυχώτρια γέλιου. Είναι η Εύα Ντελιδάκη και μάλιστα έχει αναπτύξει σημαντική κοινωνική και εθελοντική δράση με επίκεντρο πάντα τον άνθρωπο και την ποιότητα της ζωής. Αφορμή λοιπόν να έχουμε την Εύα Ντελιδάκη σήμερα στην παρέα μας είναι το νέο της βιβλίο «Η λάμψη τους, η δύναμή μας».
1: Γιατί ήρθε στιγμή να σε ακούσεις, όπως λέει και όπως ξεκινάει με έναν τρόπο τον πρόλογο της η Εύα Ντελιδάκη. Με την καλημέρα μας λοιπόν, Εύα, θα μιλάμε στον ενικό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν κρατάμε την ευγένεια και το σεβασμό και το θαυμασμό απέναντί σου, έτσι δεν είναι?
2: Αλίμονο, άλλωστε γνωριζόμαστε χρόνια και νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι γνωριζόμαστε.
1: Με έναν τρόπο, έχεις απόλυτο δίκιο. Υπάρχουν και ανθρωπότυποι με έναν τρόπο, ε.
2: Σωστά.
0: Εύα,
2: λοιπόν,
1: καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πάρα πολύ για τη φιλοξενία σε αυτή την πραγματικά πολύ όμορφη εκπομπή που κρατάει όχι απλά παρέα, αλλά στηρίζει πολύ την ψυχική ανθεκτικότητα.
1: Αχ, τι ωραία που το λες αυτό. Χαιρόμαστε που το νιώθεις έτσι, γιατί και εμείς αυτός είναι ο σκοπός μας.
0: Εύα, ένιωσες λοιπόν ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή να γραφτεί αυτό το βιβλίο τώρα? Τι είναι αυτό που πιστεύεις που λείπει σήμερα από τους ανθρώπους και αναζητούν τη δύναμη αυτή που περιγράφεις στο βιβλίο σου?
2: Ναι, αυτό το βιβλίο ήταν η κατάλληλη στιγμή να γραφτεί τώρα, σε μια εποχή ταχύτητας, σύγχυσης και μοναξιάς. Το βιβλίο αυτό υπενθυμίζει ότι η σοφία δεν βρίσκεται μόνο στα βιβλία και στις θεωρίες, αλλά στις αληθινές ζωές ανθρώπων που πάλεψαν, ονειρεύτηκαν, αγάπησαν και δημιούργησαν. Δηλαδή, στην ουσία, δεν είναι ότι η δύναμη γεννιέται στον άνθρωπο όταν όλα πάνε καλά. Η δύναμη γεννιέται όταν αποφασίζεις να μην εγκαταλείψεις. Και μπορώ να σας εκμυστηρευτώ ότι μέσα στο όνειρό μου ξύπνησα το πρωί και είπα ναι, τώρα θέλω να κάνω αυτό. Είχα ξεκινήσει ένα άλλο βιβλίο, το οποίο θα ήταν εναλλακτικές θεραπείες από όλο τον κόσμο. Το ακύρωσα πραγματικά όταν μετά από μια μετακόμιση που έκανα βρήκα όλο αυτό το αρχείο των σημαντικών ανθρώπων που έχουν περάσει από την ζωή μου, από την πορεία μου, την από ποιους να πω τώρα σε αυτό το πρώτο βιβλίο. Ήδη φιλοξενούνται η Χάρης Αλεξίου, ο Νικηφόρος Βρετάκος, ο Φρέντι Γερμανός, ο Γιώργος Ζαμπέτας, ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Μάνος Κατράκης, ο Χάρη Κλίν, ο Γιώργος Κωνσταντίνου, η Μαρίζα Κόχ, ο Φώτης Μεταξόπουλος, ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο Μίμης Πλέσας, η Δήμητρα Παπαδοπούλου, ο Ευγένιος Παθάρης, η Διδό Σωτηρίου και πολλοί άλλοι, που ο αριθμός τους φτάνει πάνω από 200 που έχω γνωρίσει. Πραγματικά όταν είδα αυτό το αρχείο, μιλάμε τώρα ότι πριν από 30 χρόνια έχω κάνει αυτές τις συνεντεύξεις, και όταν τις ξαναακούσα ή τις ξαναδιάβασα, γιατί είναι και από ραδιόφωνο, είναι και από τηλεόραση, είναι και από εφημερίδες και περιοδικά, νόμιζα ότι τώρα μιλάμε. Μιλήσαμε χθες. Ήταν τόσο μπροστά από την εποχή τους όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Όμως το θέμα δεν ήταν να γράψω την βιογραφία αυτών των ανθρώπων, ήταν να προχωρήσω λίγο παραπέρα, δηλαδή από αυτούς να εμπνευστώ και να εμπνευστούμε και να περάσουμε σε ένα επίπεδο αυτογνωσίας που θα μας κάνει να καταλάβουμε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή αυτό το βιβλίο μπορείς να το ανοίξεις όπου θέλεις, να σταθείς σε μία φράση, να προσπεράσεις μία άλλη, να επιστρέψεις αργότερα.
1: Τι
2: και
1: ωραία.
2: Κάθε ενότητα λειτουργεί σαν ένα μικρό εργαστήρι αυτογνωσίας. Είναι για να αλλάξεις τη θέση απέναντι στη ζωή σου.
1: Τι κοινό, τις ακούμε πάρα πολύ προσοχή και θέλω να μου πεις από αυτές τις πολύ σπουδαίες προσωπικότητες με τις οποίες συναντήθηκες, τι κοινό βρήκες ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτές τις προσωπικότητες?
2: Θα σας πω αμέσως και ακούστε το πάρα πολύ σοβαρά και δυνατά. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν ζήσαν στις καλύτερες εποχές, δεν είχαν τους καλύτερους γονείς, δεν ήταν πλούσιοι, δεν είχαν άνεση, ή αν είχαν στην αρχή κάποιοι, μετά έχασαν αυτή την άνεση για διάφορους λόγους και δεν είναι απλά σηκώθηκαν, όχι, μετέτρεψαν, μετουσίωσαν, μεταμόρφωσαν όλα αυτά που βίωναν εκείνη τη στιγμή σε δημιουργία. Τα μετέτρεψαν σε λόγο, θέλεις, σε έκφραση, σε θέατρο, σε επικοινωνία αγάπης. Πάντως τα μετέτρεψαν, όλες τις δυσκολίες τις μετέτρεψαν σε κάτι θετικό και τα άφησαν παρακαταθήκη για όλους εμάς. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, το κοινό τους ήταν, ας πούμε, ο Ευγένιος Παθάρης γνώρισε τη φτώχεια, την κατοχή, τον αγώνα. Έκανε έναν αγώνα όμως μετά να κρατήσει ζωντανή μια τέχνη που όλοι θεωρούσαν ξεπερασμένη. Mm-hmm. Η Διδός Σωτηρίου έζησε τον ξεριζωμό της μικρασιατικής καταστροφής. Μετέτρεψε τη μνήμη ενός ολόκληρου λαού σε λογοτεχνία. Ο Μάνος Κατράκης γνώρισε την εξουσία της διώξης, χωρίς να προδώσει ποτέ τις αξίες του. Ο Μίκης Θοδωράκης βίωσε φυλακίσεις, εξορίες, βασανιστήρια. Μετέτρεψε τον αγώνα για ελευθερία σε παγκόσμια μουσική δημιουργία. Ο Νικηφόρος Βρετάκος έζησε πολέμους, κοινωνικές αναταράξεις, χωρίς να χάσει την πίστη του στον άνθρωπο. Ο Χάρη Κλίν πάλεψε με τη φτώχεια, τις δυσκολίες της προσφυγικής ζωής, ανοίγοντας μόνος του το δρόμο προς την καταξίωση. Ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, δεν θα σας πω άλλους.
0: Εύα,
2: ναι.
0: Αν ένας ακροατής αυτή τη στιγμή περνά μια δύσκολη περίοδο στη ζωή του, ποιο μήνυμα θα ήθελες να του στείλουμε μέσα από αυτό το βιβλίο?
2: Ότι ο κάθε άνθρωπος έχει ένα αστέρι που τον ακολουθεί. Και όσο πιο βαθιά μπαίνει στη ζωή, τόσο περισσότερο μαθαίνεις να τραγουδάς, δηλαδή μαθαίνεις να ζεις. Υπάρχουν ερωτήσεις που βγαίνουν μέσα από τις συνεντεύξεις αυτών των ανθρώπων, όπως ας πούμε από τη Χάρης Αλεξίου, πώς από τη μοίρα και πώς από την απόφαση χτίζεται η ζωή μας. Και υπάρχουν απαντήσεις μέσα. Τώρα τυχαία έτσι ξεφυλίζω τα όνειρά μας, δηλαδή το βιβλίο.
1: Ναι, ναι.
2: Να παραμένεις αληθινός στον εαυτό σου και να εκφράζεις το προσωπικό σου στυλ με ειλικρίνεια, όπως έκανε ας πούμε ο Ζαμπέτας. Έτσι, να είσαι αυθεντικός άνθρωπος. Έχουμε να δώσουμε πάρα πολλά μηνύματα μέσα από αυτό το βιβλίο. Πάρε ας πούμε μαζί σου την αίσθηση ελευθερίας και αυθεντικότητας για να την ενσωματώσεις στην καθημερινότητά σου, δηλαδή από την ώρα που ξυπνάς μέχρι την ώρα που ξανακοιμάσαι, για να ξαναξυπνήσεις, που δεν κοιμάσαι ποτέ. Το κακό είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι, όσο καφέ και να πίνουν, κοιμούνται όρθιοι. Δηλαδή δεν μπορούν.
0: Και όσο κοιμούνται κάποιοι είναι ξύπνοι μέσα τους. Φαινομενικά.
2: Να ζούμε την εποχή μας με ψυχή. Έχει μεγάλη σημασία αυτό το πράγμα. Τι μπορούμε να κάνουμε για να αποκτήσουμε ψυχική ανθεκτικότητα? Να φιλοσοφούμε τη ζωή. Ότι η ζωή είναι πολύ εφήμερη. Είναι πολύ σημαντικό να δεις τι θα αφήσεις στο διάβα σου.
1: Το αποτύπωμά σου δηλαδή.
2: Ναι. Υπάρχουν σίγουρα στιγμές που μπορεί να αισθάνεσαι θλίψη. Αλλά ανακλάσμα δευτερολέπτου συντελείται ένα θαύμα ζωής. Αν αυτό το συνειδητοποιήσεις, αμέσως όλα αλλάζουν. Μέσα από το βιβλίο αυτό, που υπάρχουν φράσεις που αντέχουν στο χρόνο, από τον κάθε έναν αυτό αξιόλογο άνθρωπο, που πολλούς από αυτούς έχουμε την τύχη να τους έχουμε γνωρίσει, είμαστε στην ίδια εποχή, ζήσαμε και ζούμε μαζί τους. Η δύναμη γεννιέται μέσα τις αντιξοότητες. Το κάθε πρόβλημα, ακόμη και ο Ιπποκράτης έλεγε, δεν υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν προβληματικοί άνθρωποι. Το κάθε πρόβλημα πρέπει να το δούμε σαν ένα, ας το πούμε, μια προπόνηση. Το πρόβλημα είναι προπόνηση. Προπονούμεθα λοιπόν για να κάνουμε το άθλημά μας, όποιο είναι αυτό που έχουμε επιλέξει.
0: Εύα,
2: ναι,
0: πες μου, πες μας, ολοκλήρωσε άνθρωπος, την πρόταση για να σε ρωτήσω.
2: Ναι, ολοκληρώνω αυτό, ότι κάθε άνθρωπος γράφει το δικό του τραγούδι. Η ομορφιά αυτό δεν είναι στην τελειότητα, αλλά στην αλήθεια που βγαίνει από μέσα μας.
0: Αυτή είναι η πρόταση με την οποία θα ήθελες να συνοψίσεις το βιβλίο.
2: Όποιος διώχνει από μέσα του τους φόβους και έχει θάρρος να εκφράζεται όχι με αυτό που θέλει να είναι, αλλά με αυτό που είναι, που ήταν πάντα. Γιατί όλες οι απαντήσεις βρίσκονται μέσα μας από τα γονίδια μας. Είναι καταγεγραμμένες όλες οι απαντήσεις. Ένα σκάλισμα πρέπει να κάνουμε. Θα κλείσω μάλλον με κάτι που ίσως να φωτίσει λίγο, γιατί είναι τόση πολύ η πληροφορία και η γνώση που έχουμε μέσα μας, με το τι σημαίνει η λέξη καρδιά. Η λέξη καρδιά είναι από το κάρα, που σημαίνει κεφάλι.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Δία.
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή το κεφάλι του Δία, του Θεού, είναι στο μέρος της καρδιάς.
0: Μάλιστα.
2: Σύμφωνα με τη μυθολογία, ο Ήφαιστος έσπασε το κεφάλι του Δία και βγήκε από μέσα η θεά Αθηνά, δηλαδή η θεά της Σοφίας. Τι σημαίνει σοφός? Σον φως, εσωτερικό φως.
0: Μάλιστα.
2: Άρα μέσα στο κεφάλι του Θεού, που είναι η καρδιά μας, υπάρχει το εσωτερικό μας φως που καλούμαστε να το γεωτρήσουμε, να εμβαθύνουμε και να το βγάλουμε από μέσα. Μόλις βγάλουμε το εσωτερικό μας φως, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Κάθε απώλεια θα είναι ένα, όχι να πω τη λέξη μάθημα, όχι, ούτε δοκιμασία, θα πω είναι μια εκπαίδευση. Κάθε απώλεια.
0: Η παρουσίαση του βιβλίου πότε θα γίνει, Εύα?
2: Θα γίνει 30 Σεπτεμβρίου.
0: Ωραία.
2: Πρώτα ο Θεός, ναι, το έβαλα λίγο πιο μετά για να έχουμε την ευκαιρία όπου μπορούμε να το διαδώσουμε, να το μάθουν και να υπάρξει μία μικρή πείνα, μεγάλη, για να πεις θέλω να το δοκιμάσω, θέλω να το γευτώ.
1: Η λάμψη τους λοιπόν, ναι, η δύναμή μας, άσκησης αυτογνωσίας και οραματισμοί για να ανακαλύψεις τη δύναμή σου μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις ανθρώπων που αγαπήσαμε. Εύα Ντελιδάκη από τις εκδόσεις Ελωδία, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, γιατί μας είπες συμπυκνωμένα όλα όσα
0: είχες
1: χρειάζεται.
0: Να πεις και άλλα, κάποια στιγμή θα έχουμε την δυνατότητα να πούμε περισσότερα.
1: Πολύ περισσότερα.
2: Ναι,
1: όταν θα πλησιάσει και η παρουσίαση του βιβλίου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την...
2: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και είμαι πολύ έτσι ευτυχισμένη, γιατί συνδυάστηκε η δημοσιογραφία με την συμβουλευτική. Και στην ουσία δεν είναι εμείς να γίνουμε ούτε ψυχολόγοι ούτε ψυχαναλυτές. Εμείς έχουμε αυτή την ιδιότητα ως άνθρωποι, ο καθένας μας ξεχωριστά, από μόνοι μας. Άρα τίποτα. Απλώς αυτό το βιβλίο ξυπνάει και θυμίζει ποιοι πραγματικά είμαστε. Και είμαστε παιδιά ενός δημιουργού με όλες τις ιδιότητες, τις δυνατές.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Εύα μου. Πάμε να ακούσουμε ένα Γιώργο Ζαμβέτα που τον έχεις έτσι και αλλιώς μέσα στις σελίδες του βιβλίου σου.
0: Καλή σου μέρα, Εύα.
1: Φιλιά πολλά, να σε καλά.
2: Καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς.
1: Να σε καλά.
2: Γεια.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Όσα έγιναν, έγιναν, πέρασαν. Ό,τι όμορφο μπόρεσαν, άφησαν. Κλίπες κι όμορφα όνειρα κέρασαν. Πάνω απ' όλα το πόσο σ' αγάπησα. Όσα έγιναν είναι η ιστορία μας. Φτάνει μόνο να μην τα ξεχάσουμε. Κι η ζωή που απομένει η διορία μας. Όσα γίναν δικά μας μη χάσουμε.

0: Μία από ακόμα αποκλειστικότητα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, Στεφάνος Κορκολής, όσα έγιναν, οι στίχοι του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, η μουσική και η ερμηνεία του Στεφάνου Κορκολή.
1: Τι ωραίο τραγούδι.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Τι ωραίο. Και είναι από τη σειρά Άγιος Έρωτας. Νομίζω ότι με αυτό το τραγούδι κλείνει κιόλας ο κύκλος και της σειράς, αλλά νομίζω και των τραγουδιών που έχουν ξεπηδήσει όμορφα από εκεί. Λοιπόν, πάμε
0: να ακούσουμε σταθιά.
1: Πάμε να
0: γιατί
1: ακούσουμε.
0: Όλα αλλάζουν.
1: Όλα αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Πάλι Παπαζόγλου.

0: Το χαμηλώσαμε την κατάλληλη στιγμή.
1: Ακριβώς. Όλα αλλάζουν και τίποτα. Δεν μένει.
0: Εμείς δεν θα μείνουμε πάντως, θα φύγουμε.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, θα έρχεται
0: έβγουμε. Έρχεται η Μαργαρίτα Μητυλινέο σε πολύ λίγο. Για αυτές τις δύο ώρες ήταν η Μικαέλα Θεοφίλου στο ένα μικρόφωνο, ο Δημήτρης Μηδάνης στο άλλο μικρόφωνο και στη φροντίδα του ήχου ο Κώστας Γεωργακόπουλος.
1: Που ακούει και στον Νίκο σήμερα.
0: Και στο Στράτος.
1: Νικόστρατος. Αύριο προπαρασκευή στις 6 ώρα ακριβώς θα είμαστε μαζί σας. Θα είμαστε στην παρέα σας. Φιλιά πολλά.
0: Έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Και να προσέχετε. Yeah.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ρωμαίο!
2: Ιουλιέτα!
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό!
1: Ασύγχρονο!
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
2: Ρωμαίο Σακελαρίου.
1: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνα.
1: Χωρί καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: 24 Ιουνίου Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο.
4: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
5: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
4: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. Duropaint PU, το υβριδικό χρώμα της Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
5: Αλήθεια βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
4: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Όταν κοιτάς από ψηλά.
3: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κυποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κυποθέατρο Ζαπίου.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
8: Λοιπόν παιδιά, μεταξύ μας τώρα, βαριέμαι πολύ να κάνω μπάνιο. Αλλά είπα να γράψω ένα τραγούδι γι' αυτό, μιας και κάνει πολύ γαλό.

0: Οχ, πάει το νερό.
1: Οχ, πάει το νερό. Σας σκανταλιά, ήθελα να το βάλω πρώτο τραγούδι σήμερα αυτό. Μπάνιο μπανάκι καλό από τα Super Kids, από τη φανταστική δουλειά για μικρά και για μεγάλα παιδιά της Μαριέτας Φαφούτη. Μπάνιο μπανάκι καλό και τέλειωσε και το νερό. Εμείς μεγαλώσαμε με άλλου τύπου μπάνιου, με άλλου τύπου μπανιέρα. Η αλήθεια είναι. Αλλά όλα τα καλά και όλοι καλοί χωράνε.

Βαγγέλης και η Αλίκη, ο Βαγγέλης Γερμανός και η Αλίκη Γερμανού, δεύτερο τραγούδι στη σειρά. Η βόλτα στο δεύτερο πρόγραμμα ξεκίνησε. Πάτησε τα πόδια της Γεράστου σήμερα, γύρισε πίσω να κοιτάξει στο χτες, ενίοτε και στο προχτές. Και πάμε μέχρι τις 10 μαζί, μέσα από τις συχνότητες του δεύτερου προγράμματος, να περπατήσουμε το ξεκίνημα της ημέρας, να δούμε τι μας άφησε η χτεσινή, να δούμε τι θα σημαδέψει ή τι θα χαρακτηρίσει τη σημερινή. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Με κουβέντες, με τραγούδια, με μηνύματα, με τηλεφωνήματα, όλα εδώ, όλα μαζί. Καλημέρα!

0: Λοιπόν, Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, Μαργαρίτα Μητυλινέο στο μικρόφωνο, βόλτα στον αέρα του δεύτερου. 2-10-60-13-168-169 για να μιλήσουμε στο τηλέφωνο. Δεύτερο πρόγραμμα, παραλήπτης του γραπτού μηνύματος που έρχεται μέσω Viber εδώ στο στούντιο κατευθείαν. Χαμός έχει γίνει. Άκουγα το Πιτσιντρίν και χτες που ψιλοσχεδίαζα την εκπομπή, έψαχνα να βρω ένα τραγούδι που να ηχεί κάπως έτσι. Και ανακάλυψα ένα τραγούδι που, παιδιά, δεν το θυμόμουν. Από το Peachy Dream θα πάμε στο Peachy Peachy. Είναι 1978, Γιάννης Κιουτσόγλου γράφει, ο Θέμης Ανδρεάδης και Χριστίνα Βαρζοπούλου τραγουδούν αυτό το Peachy Peachy.
1: Καλέ, ποια είστε?
2: Να μην ασχολείστε.
1: Καλέ, πού πάτε?
2: Πάω για καράτε.
1: Καλέ, σταθείτε.
2: Μη με ενοχλείτε.
1: Καλέ, ακούστε.
2: Τι

0: άντε να χαθείς.
1: Καλέ που μένεις.
0: Μην επιμένεις.
1: Καλέ κορίτσι.
0: Ας το πιτσι πιτσι.
1: Καλέ μανάρι.
0: Κάνε μου τη χάρη.
1: Καλές να μπαρείς.
0: Απλώς

0: Ρεούς να μου χαθείς.
1: Είναι αυτές οι περίοδοι του πειράγματος και του ου να μου χαθείς από τη μια και με γνωρίσατε. Και ο Θέμης Ανδρεάδης είναι ιδανικός για αυτό. Η Χριστίνα Βαζοπούλου, φανταστική, καταπληκτική ηθοποιός, ιδανική partner στο τραγούδι.

0: Μα τώρα δεν σε θέλω εγώ.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Σοβαρέψαμε τώρα.

Μια περιπέτεια γλυκιά και μικρή. Η Ρόνη Σοφού έγραψε τα λόγια. Ο Λέξης Παπαδημητρίου τη μουσική. Ήταν η Αλέκα Κανελίδου σε αυτή την περιπέτεια που κρατάει πάνω από 30 χρόνια. Και θα κρατήσει και άλλα τόσα και άλλα τόσα. Λοιπόν, φτάσαμε στη 17η μέρα του Ιουνίου, 168η της χρονιάς. Τέτοια μέρα το άγαλμα της ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης, δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς. Τέτοια μέρα εγγενιάζεται το Μοπαρνές. Έχει μια φοβερή ιστορία το Μοπαρνές, το συγκρότημα, το ξενοδοχειακό που στήθηκε στην Πάρνηθα και πήρε το όνομά του από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Μοπαρνές είναι η δική μου Πάρνηθα. Το 1956 εκπονήθηκε από τις κυβερνήσεις της Καραμανλή, είναι συνεχόμενες, ένα πλάνο για να αναπτυχθούν τουριστικά υποδομές της χώρας. Και θεωρήσαν ότι ένα ξενοδοχείο στην περιοχή εκείνη θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ατμομηχανή της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας. Ήταν κοντά στην πρωτεύουσα, άρα θα μπορούσε να εξασφαλίζει πελατεία τέτοια. Ήταν δίπλα στον πυρήνα του βουνού, άρα θα μπορούσαν να κάνουν οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί και ωραίους περιπάτους και οξυγόνο κτλ. 8 στρέμματα το ξενοδοχείο στην περιοχή Μαυροβούνη. Ανατέθηκε η μελέτη στον Παύλο Μιλωνά. Ξεκίνησε μέχρι το 1958, είχε αρχίσει να προβάλλεται ο όγκος της οικοδομής. Τελείωσε, το χαρακτήρισαν μεγαλειώδες. Η μεν, έκτρωμα η δε. Συμβαίνει στη ζωή μας αυτό. Το θέμα απέκτησε ιδεολογική διάσταση. Οι μεν λέγανε ότι αφορά σε παράδεισο καρχαριών του πλούτου, οι δε λέγανε ότι χτίστηκε με το αίμα του λαού. Ναι, έγιναν εγγένεια το 61, τέτοια μέρα, με λαμπρότητα και χλειδί και τα λοιπά. Δεν το πήγε καλά. Δεν έφερε τα αναμενόμενα. Και δεν τσίμπησε ο κόσμος για να πηγαίνει να μένει εκεί, και αυτό που θεωρήθηκε από την αρχή το διαμάντι κτλ. Έγινε βαρύδι για τον ΕΟΤ και αποφασίστηκε εν μέσω δικτατορίας να μετατραπεί σε καζίνο. Τα θυμάστε τα χρόνια του καζίνο, πολλά τα χρόνια του καζίνο, δεν απευθυνόταν μόνο στην αθηναϊκή κοινωνία, απέκτησε και ένα διεθνές τύπου jet set πελατολόγιο. Το 71 και μετά ανεβαίναν τα αυτοκίνητα στην Πάρνηθα, μετά έγινε και το τελεφερίκ, μετά δεν πήγε καλά ούτε το καζίνο, το 2003 το πήρε η εταιρεία Hyatt, έχει κηρυχτεί διατηρηταίο, το 2010 το Υπουργείο Πολιτισμού αποφάσισε να το κατεδαφίσει, να χτίσει ένα νέο στη θέση. Κοιτάτε τώρα πόση ώρα σας μιλάω για το Μοπαρνές και δεν έχουμε καταλήξει ακόμα πουθενά. Τη διάβαζα χτες την ιστορία και με συνεπήρε. Αρκετά πράγματα δεν τα ήξερα. Και όποιος ψάξει θα βρει κι άλλα ενδιαφέροντα.

Διάβαζα για αυτή την καινούργια πλατφόρμα το πόσο κάνει που συγκρίνει τις τιμές στα σούπερ μάρκετ που γίνεται σε συνεργασία με τη βιομηχανία και τους παραγωγούς και τα σούπερ μάρκετ. Αυτό το λένε νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης για να μειωθούν οι τιμές και να ανακουφιστούμε λίγο εμείς που πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και ξεχνάμε πώς μας λένε. Η πλατφόρμα λέγεται Πόσο Κάνει και συγκρίνει τιμές προϊόντων από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Είναι αυτό που λέει πιο φθηνά δεν θα το βρεις, εκεί μπορεί να το βρεις. Ή σου λέει, ξέρω εγώ, τελευταίες προσφορές. Και θα συγκρίνεις και μπορεί να μην είναι οι τελευταίες προσφορές. Και αλλού να τις έχει καλύτερα τις προσφορές. Χιλιάδες προϊόντα μπαίνουν σε αυτή την εφαρμογή και μπορούμε να τα ελέγχουμε εμείς τα προϊόντα και τις τιμές τους και από το κινητό μας και από τον υπολογιστή μας σε πραγματικό χρόνο. Δεν είναι ότι την προηγούμενη εβδομάδα το τάδε σούπερ μάρκετ είχε, ξέρω εγώ, τις ντομάτες τόσο. Όχι. Πόσο κάνει, 8.000 κωδικοί προϊόντων είναι. Συμμετέχουν όλες οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Βάζουμε μέσα και τα τυπωμημένα και τα συσκευασμένα προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης και τρόφιμα και απορριπαντικά και χαρτικά και είδη προσωπικής φροντίδας. Και θα διατηρείται και ιστορικό 2 μηνών. Να ξέρουμε πόσο έκανε το προηγούμενο μήνα, πόσο κάνει σήμερα. Πόσο κάνει, λέει. Άντε να δω.

Έστειλε ο Ζώης ένα μήνυμα και έχει δίκιο ότι μήπως το Μο Παρενές σημαίνει βουνό Πάρνηθα. Βεβαίως, αλλά επειδή ο Κωνσταντίνος Καρμαλής το θεωρούσε λίγο πιο δικό του το βουνό, ήταν η δική του Πάρνηθα. Γράφεται και με τε στο τέλος, αλλά μπορείς και χωρίς. Δηλαδή είναι η δική σου Πάρνηθα ή είναι το βουνό Πάρνηθα. Σωστός όμως. Εκείνος είναι σωστός. Ο Ζώης είναι σωστός.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξημένη ροή οχημάτων με σημαντικές καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Στο υποαυστηρή φρούρηση θέρετρο του Μπούργκενστοκ της Ελβετίας την Παρασκευή η τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Παρ' όλα αυτά, το πληρές περιεχόμενο της Συμφωνίας παραμένει άγνωστο στο κοινό. Αμερικανοί αξιωματούχοι στο CNN. Το μνημόνιο κατανόησης Ουάσιγκτον-Τεχεράνης συντάχθηκε με γενικούς και ασαφείς όρους ώστε να διευκολύνει τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις και όχι να επιλύσει τις βασικές διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών. Ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιο ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν. Εκτός αμερικανικού κλοιού, δύο ιρανικά δεξαμενόπλια με την πρώτη εξαγωγή αργού πετρελαίου της χώρας μετά από δύο μήνες. Σταθεροποιούνται οι τιμές πετρελαίου μετά τη συμφωνία. Στον αέρα από σήμερα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr και φιλοδοξεί να γίνει ένα νέο εργαλείο σύγκρισης τιμών για τους καταναλωτές. 24-ωρη πανελλαδική απεργία των εργαζομένων στον ΙΕΦΚΑ με θεσμικά και οικονομικά αιτήματα. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσε αύξηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έμπολα στα 837, 196 οι νεκροί. Αστάθεια του καιρού με νεφώσεις και μελτέμια, έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Κυριακή 21 Ιουνίου. Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία Κονσερτάντε του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν δύο από τα πιο εμβληματικά έργα του Ludwig van Beethoven, η Εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβιεράτος, βιόλα. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου και περισσότερες πληροφορίες Φεστιβάλ Αθηνών. Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

του Κωνσταμάρης και του Θόδωρο Δερβενιώτη, αυτό που ακούσαμε εδώ από τους Γκατζοντήλο. Επιβεβαιώνεται η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την πρόβλεψη της. Έλεγε σήμερα για βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας. Τώρα έχετε στείλει σήμα από την Θεσσαλονίκη. Έχει βροχή, έχετε στείλει μήνυμα από την Πάτρα. Έχετε στείλει διάφορα μηνύματα για συννεφιές που θα φέρουν βροχή. Όπως και να έχει, ανταποδίδω. Καλημέρες, να φτάσουν εδώ στη γειτονιά της Αθήνας από το Σύνταγμα μέχρι το Γαλάτσι και τη Νέα Σμύρνη μέχρι την Αγία Παρασκευή. Χαίρετε και στο Βύρονα, την Καλογρέζα και τα Εξάρχεια. Καλημέρα στη Βιέννη και στο Λονδίνο και στην Πάντοβα, γιατί είμαστε και international, το έχουμε πει αυτό. International. Σιτία Πέραμα, Τζιά, Πάτρα. Καλημέρα στη βροχερή Θεσσαλονίκη. Να φύγει μια καλημέρα από την Καλαμαριά να προσγειωθεί στην Ανδριανή της Δράμας. Χαίρετε στα Γιάννενα, τη Σύρο, το Λουτράκι, τη Φάκαλα Σιθίου, του Γαργαλιάνου, το Γαλαξίδι και τη Μαριολάτα και στη Φωκίδα. Τι Μανολάτε στη Σάμο, το Μάζι τη Θεότιδα, στην Τρίπολη, τα Κύθυρα, το Παλαιό Καστρό τη Ελασσόνα, την Έγινα, του Αγίου Θεοδόρου στην Κορινθία, τι Σέρε και τη Μεσοράχη, το Γάβρο τη Καλαμπάκα, κάθε μέρα τιμημένο ήταν αυτό. Αγιάννη στο Πήλιο, καλημερίζουμε. Καλημέρα στον Άγιο Νικόλαο της Πάτρας και εκεί βρέχει. Χανιά, Γαλατάς, Κέρκυρα, Γαζάτικα. Καλώς μας βρήκατε, καλώς σας βρήκαμε κι εμείς. Δεύτερο πρόγραμμα, Ελληνική Ραδιοφωνία.

Λοιπόν, επειδή διανύουμε τις πρώτες μέρες, επίσημα τις πρώτες μέρες του καλοκαιριού, καλοκαίρι χωρίς βιβλίο δεν γίνεται. Καλοκαίρι χωρίς δεύτερο και βιβλία δεν γίνεται. Επομένως, για τρίτη χρονιά, το δεύτερο πρόγραμμα προσφέρει καθημερινά 2-1 βιβλία σε εσάς, τους ακροατές του. Εάν έχετε κοινωνικά δίκτυα, αφήνετε ένα σχόλιο στο story του Instagram ή αφήνετε ένα σχόλιο στο post στο Facebook. Καθημερινά θα ανεβαίνουν αυτά μέχρι και μέσα Ιουλίου. Και διεκδικείτε κάθε μέρα ένα από τα τρία προσφερόμενα βιβλία. Σήμερα, μπλοκ τη λίτ του Βαγγέλη Γιαννίση, χαρταϊτή μέσα στη νύχτα Blaise Campbell Kakoskos και άφησέ με να έρθω μαζί σου, Αλέκα Παΐζη. Το βιβλίο της Νίκης Τρουλινού για την ζωή της υπέροχης ηθοποιού, της αγωνίστριας. Αν αρχίσει να μιλάς για την Αλέκα Παΐζη, καταρχήν είναι όλος ο χρόνος κερδισμένος. Κατά δεύτερον, έζησε μια ζωή μυθιστορηματική. Λοιπόν, μπείτε στα κοινωνικά δίκτυα του δεύτερου, story στο Instagram, post στο Facebook, αφήστε το σχολείο σας από κάτω και ποιος ξέρει, μπορεί να κερδίσετε τα ωραία μας τα βιβλία.

Πάπα παρά το ρουρουρούρου τελείως. Τα έχετε δει όλα αυτά τα ψάρια που έρχονται από την Ανατολή, περνάνε το Σουέζ και φτάνουν εδώ. Είναι ένα ψάρι που βρέθηκε, που είναι σίγουρο, πιάστηκε εκεί στο Βόλο, στο λιμάνι, που είναι σίγουρο ότι έχει περάσει από το Σουέζ, γιατί δεν υπάρχει αντίστοιχο εδώ. Και δεν θυμάμαι πώς λένε το όνομά του. Αλλά το πιο αστείο είναι ότι επειδή είχε ένα τεράστιο όνομα που είναι πολύ δύσκολο να το προφέρεις, το λένε Χριστάκι εδώ πέρα. Θα ζήσει ελεύθερο πουλί, είναι σίγουρο αυτό. Έχουμε αυτή την προειδοποίηση και από τον Ερυθρό Σταυρό για τους λαγοκέφαλους και τα λεοντόψαρα που εντοπίζονται γενικώς όχι μόνο ας πούμε στο Βόλο, αλλά τα είδαν και στη Γάβδο, τα έχουν δει και στο Γήθιο και στη Ζάκυνθο και στο λίμα της Θεσσαλονίκης. Αυτοί οι λαγοκέφαλοι είναι εξαιρετικά τοξικοί και πολύ θανατηφόροι. Είναι πολύ παπαπαρά του ρουρουρουρου. Απερίγραπτα παπαπαπα του ρουρουρουρου. Απαγορεύεται αυστηρά, εντάξει, κατανάλωση, αλλά να είσαι και κοντά απαγορεύεται, γιατί είναι δηλητηριώδη αυτά όλα. Οπότε παπαπαρά του ρουρουρουρου.

Αυτή είναι η Ελίφ Σάντσες και τραγουδάει το τραγούδι του Λευτέρη Παπαδόπουλου και του Χρήστου Νικολόπουλου, αυτό που πρώτο μάθαμε από τον Στράτο Διονυσίου. Το τραγουδάει τελείως διαφορετικά και είναι ορχήστρος, είναι διαφορετική και το συναίσθημά της είναι πιο εσωτερικό, είναι πιο τρυφερό. Και μιας και, να, ακούσαμε αυτή την φανταστική τραγουδίστρια που έρχεται από την Τουρκία και ζει στην Ισπανία, είναι και αυτή διεθνής, να φτάσω εκτός συνόρων, να κάνω στάση στην Μεγάλη Βρετανία, εκεί που ο Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ, πάντα όταν λέω αυτό το όνομα θα είναι σαν ο κ. Γιώργος, ο κ. Κάτι, ο κ. Στάρμερ, ανακοίνωσε την απαγόρευση των social media για άτομα, δεν είναι πλέον παιδιά, κάτω των 16. Στη Μεγάλη Βρετανία διάβασα ότι φτιάξανε ένα μουσείο από εκατοντάδες ραπτομηχανές. Ο ιδιοκτήτης του μουσείου ξεκίνησε να τις συλλέγει πριν από 30 χρόνια και είναι αυτές οι παλιές οι ραπτομηχανές που είχαν οι γιαγιάδες μας και οι γιαγιάδες των γιαγιάδων μας, αυτές που κάποιες στιγμές βρεθήκανε δίπλα στα σκουπίδια, δίπλα στους κάδους των απορριμμάτων και τώρα έχουν μια δεύτερη ζωή. Σκεφτείτε πόσες ζωές ζήσαν αυτές οι ραπτομηχανές. Από τη μια σκεφτείτε και από την άλλη μπορεί κάποιος να μου λέει τώρα τι κάθισε και λες πρωί-πρωί. Στην Αγγλία τρίτη στάση, γιατί η Kate Blanchett γίνεται καθηγήτρια στην Οξφόρδη. Υπάρχει μια έδρα θεατρικών σπουδών που κάθε χρόνο την επισκέπτεται ένας, μία άνθρωπος του θεάτρου, του κινηματογράφου. Σκεφτείτε τώρα να είσαι μαθητής, να είσαι φοιτητής σε αυτή την σχολή και να σου έρχεται η Kate Blanchett για να σου διδάξει υποκριτική, να κάνει masterclass, να συμμετέχει σε συζητήσεις κτλ. Εκεί θα μείνω, στην Βρετανία σήμερα, και τα τρία μου αρέσανε.

Αυτή είναι η πολύ τρυφερή, σαν αερικό, συγκλονιστική Αλκιόνη και ένα τραγούδι που έρχεται από την κάτω Ιταλία και λέγεται Άραγε Χελιδόνη μου. Μπλέξαμε τα συναισθήματα, όχι καθόλου δεν τα μπλέξαμε τα συναισθήματα, κρατάμε το συνέστημα, κρατάμε το Χελιδόνη και κλείνουμε κάπως έτσι τρυφερά και ήσυχα την πρώτη ώρα της βόλτας στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι η Χαρούλα, είναι το πέταγμά της, είναι το τραγούδι της.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κυριακή 21 Ιουνίου. Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία Κονσερτάντε του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν δύο από τα πιο εμβληματικά έργα του Ludwig van Beethoven, η Εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβιεράτος, βιόλα. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου και περισσότερες πληροφορίες Φεστιβάλ Αθηνών. Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
8: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
7: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
8: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
7: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
9: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
10: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις.
11: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Λοιπόν, επειδή έχουν μαζευτεί πολλές καλημέρες, οφείλω να ανταποδώσω. Χαίρετε στον Άλυμο, το παλιό Φάληρο, τη μεταμόρφωση του λεωφόρου Αλεξάνδρα, στο Παγκράτη, το νέο Ηράκλειο, την Κεσαριανή, το Περιστέρι και τον Κολονό. Καλημέρα στην Άουσα που είχε καταιγίδα, έχει καταιγίδα, βροχή και η Έδεσα. Καλημέρα στην Καρδάμενα, στην Κο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Άργους. Καλημέρα στο Μητρού των Σερών, στην Κομή Ηλία, στη Μακρινίτσα, στο παλιό Καρλόβα στη Σάμου. Να φύγει μια καλημέρα από την Ξάνθη μέχρι την Κομωτινή να φτάσει, γιατί ο Σωτήρης και ο Μιχάλης είναι στο δρόμο, είναι καθοδόν. Καλημέρα στην Κοζάνη που είναι επίσης βροχερή. Χαίρετε στο Ναύπλιο. Στην Κοιλάδα της Ερμιονίδας, στο κατηχώρι του Πηλίου επίσης έχει βροχή. Λέρος, Καβάλα, Βερολίνο, Βέρεια, Άγιος Νικόλαος Κρήτης, Βρετάνη, Αρχαία Ολυμπία. Καλημέρα στο Αμίντιο που είναι ο Κώστας και η Γεωργία και κάθονται εκεί στο σπίτι και ακούνε δεύτερο μέσο τηλεόρασης. Ούτε κάμερα νάχα. Νίκος Ιπλάκη στον ήχο. Μαργαρίτα Μεντιλινέο στο μικρόφωνο. Έρη Γκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο. Απαντά στα 210-60-13-167-168. Δεύτερο πρόγραμμα, ο παραλήπτης του γραπτού μηνύματος που έρχεται εδώ στο στούντιο μέσω Viber. Εύκολα, απλά, γρήγορα, λατινικοί χαρακτήρες, δύο λέξεις, δύο M στη λέξη πρόγραμμα. Είναι 9 και 10. 10 παρά 25. Θα μιλήσουμε με ένα κορίτσι που λέγεται Ελεονόρα Τζουγανέλη. Ενδιάμεσα, να ευωδιάσει ο Μπαξές μας, να ευωδιάσει ο κήπος μας. Ήταν ένα γιασεμί, έρχεται ένα δεύτερο λευκούλι.

0: Διάβαζα χτες μία έκθεση του Ινστιτούτου Reuters που αφορά στο πόσο εμπιστευόμαστε τις ειδήσεις, πόσο εμπιστευόμαστε αυτά που διαβάζουμε, αυτά που ακούμε, αυτά που μαθαίνουμε από τις πηγές, τις κλασικές πηγές της ενημέρωσης, από τα ενημερωτικά site, από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τα δελτία ειδήσεων κτλ. Λοιπόν, είναι όχι μόνο εδώ, παντού. Έχει φτάσει ένα ιστορικό χαμηλό η εμπιστοσύνη μας στις ειδήσεις παγκοσμίως. Βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα από τότε που ξεκίνησαν να δημοσιοποιούνται οι αιτήσεις εκθέσεις του Ινστιτούτου Reuters. Πάνω από μια δεκαετία είναι αυτό. Η εμπιστοσύνη του κοινού παγκοσμίως βρίσκεται στο 37%. Δεν εμπιστευόμαστε πλέον τις κλασικές πηγές ενημέρωσης. Ενημερωνόμαστε από πλατφόρμες τρίτων, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από δίκτυα που λειτουργούν με βίντεο. Ανησυχητικό το δείγμα, ανησυχητικό το μείγμα. Η αποστασιοποίηση είναι αυτή που με ανησυχεί εμένα περισσότερο. Η απόσταση που παίρνουν κυρίως οι νέοι άνθρωποι από την ενημέρωση. Γιατί δεν τους νοιάζει, γιατί θεωρούν ότι δεν τους αφορά, γιατί δεν θεωρούν ότι δεν μπορούν να την αλλάξουν. Και αυτό έχει τη σημασία του και αυτό έχει το ενδιαφέρον του. Υπάρχει κόσμος που, παιδιά, ενημερώνεται από influencers. Αυτό και δεν περιγράφω άλλο. Επιστρέφω στην ασφάλεια του κήπου, επιστρέφω στην ασφάλεια του Γιασεμιού.
1: Σου φέρνα στρίδια απ' τα σπρονίσι,

πρόσεχες πάντα στα πλακάκια. Κάθε σκουπίδι και λέκε και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

Πίσω στην ασφάλεια της μαμάς. Εκεί είναι όλη η ιστορία, εκεί είναι το μυστικό. Η Μαριανίνα Κρίζη και ο Λέξης Παπαδόπουλος έγραψαν αυτό το τσάι για σεμνιού. Η Αρλέτα τραγούδησε για αυτή την ευαισθησία, για αυτή την αγκαλιά, για αυτή την ασφάλεια, για αυτό το λιμάνι. Ναι, για αυτά. Αυτό το γιασεμάκι είναι παλιότερο. Μάνος Χατζηδάκης, Μιχάλης Μπουρμπούλης, Μαρία Δημητριάδα.

Λοιπόν, όσο ζεις μαθαίνεις. Έστειλε ο Μιχάλης ένα μήνυμα. Επειδή με αφορμή τα τραγούδια για το Γιασεμάκι προηγουμένως. Πώς το λέγανε το Γιασεμί, παιδιά, στην αρχαία Ελλάδα? Ίασμος. Εγώ δεν το ήξερα. Ήξερα τη λέξη, αλλά δεν ήξερα τι σημαίνει Γιασεμί. Λοιπόν, ευχαριστώ Μιχάλη. Πολύ. Έλεγα πριν για την ενημέρωση. Τι έχει συμβεί από χτες, με τι ξημερώσαμε σήμερα, τι είναι ψηλά-ψηλά στα ενημερωτικά site, τι παίζει πολύ δυνατά στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Προφανώς, οι 12 ώρες της συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, το προσχέδιο της συμφωνίας που αποκαλύφθηκε από ένα ιδραηλινό δίκτυο, δεν ξέρω αν είναι όλη η ώρα της συμφωνίας μέσα. Και πάντως δεν έχουν να κάνουν με το παρόν των πυρηνικών στο Ιράν, δεν έχουν να κάνουν με τη θέση της γυναίκας στο Ιράν, δεν έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα στο Ιράν, έχουν να κάνουν με άλλα. Έχουμε επιστροφή του πετρελαίου στην κανονικότητα και μια βουτιά στις τιμές και ξεπάγωμα κεφαλαίων και έχουμε και πολιτικές αντιδράσεις. Έχουμε τα κομματικά επιτελεία που ζεσταίνουν τις μηχανές τους, αρχίζουν οι περιοδίες των εκπροσώπων των κομμάτων. Αποκλείεται να μην το έχετε δει αυτό και αν δεν το έχετε δει θα το δείτε. Έχουμε επιστροφή Γιωτόπουλου στη φυλακή με κανονικό σκεπτικό του Άριου Πάγου, του ανώτατου δικαστηρίου που ακύρωσε την αποφυλάκησή του, θεωρώντας, κρίνοντας ότι πτυχία άδειας και καλή διαγωγή είναι απλά εξωτερικά, απλώς εξωτερικά καλή συμπεριφορά. Ο Άριος Πάγος απαιτεί ουσιαστική ηθική μεταστροφή, απαιτεί εσωτερική αποδοχή της ένομης τάξης. Το έγκλημα της δράμας και το κρυφό του παρασκήνιο εξακολουθεί να απασχολεί και καλά κάνει και απασχολεί. Εχτές το απόγευμα μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι, μία από αυτές τις σε εισαγωγικά η λέξη δημοσιογραφικές εκπομπές, προσπαθώντας να εξιχνιάσει, προσπαθώντας να περιγράψει όχι, αλλά να εξιχνιάσει τι έχει γίνει, έδειξε μία εικόνα που ντρέπομαι και να την μεταφέρω, ντρέπομαι και να την αναπαράξω. Δεν θέλω να το κάνω. Θέλω να παρέμβει το ΕΣΟΡΟΥ. Μπορεί να παρέμβει το ΕΣΟΡΟΥ. Ήταν μία από τις δημοσιογραφικές, γι' αυτό φεύγει ο κόσμος από την ενημέρωση, που έκανε αναπαράσταση, μας περιπτώσει, με έναν τρόπο. Πώς το κάνεις αυτό, με ποιο δικαίωμα, ηθικό, νομικό? Αν κάποιος από το ΕΣΟΡΟΥ έχει δει αυτό που έχει γίνει χτες το απόγευμα στην ελληνική τηλεόραση, κάτι να κάνει. Δεν γίνεται αυτό να το ζούμε. Αυτά. Τι άλλα νέα, ναι.

φύγουν καλημέρες, να φτάσουν στην Κασάνδρα της Χαλκιδικής και στη Θεσσαλονίκη και στη Σύφνο, στην Αλιστράτη των Σερών και το Σιτοχώρι και κοντά, στο Ηράκλειο, τη Κρήτη, στη Φολέγανδρο, τη Φλόρινα και τη Σκοπιά, την Κεφαλονιά, τη Φινικούντα, στη Μεσσηνία, Ασπροβάλτα, Ζάκυνθος, Βροχερή, Σουρωτή, Παύλος Βιωτίας. Γεια σου, βρε Αθήνα, με τις γειτονιές σου, από τον Μπραχάμι μέχρι την Ανάβησο, από τον Πειραιά μέχρι την Ακρόπολη. Χαίρετε και στους Άγιους Ανάργυρους, καλημέρα και στο Χολαργό. Πάμε για τίτλους. Σύνδεση Μερτ News Radio 105,8. Επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Λίγα 24 ώρα απομένουν για την τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν την Παρασκευή, ωστόσο το πλήρες περιεχόμενο δεν παραμένει άγνωστο στο κοινό. Αμερικανοί αξιωματούχοι στο CNN, το μνημόνιο κατανόησης Ουάσιγκτον Τεχεράνης συντάχθηκε με γενικούς και ασαφείς όρους ώστε να διευκολύνει τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις και όχι να επιλύσει τις βασικές διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών. Ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του, περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιο ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν. Σταθεροποιείται το πετρέλαιο, πρώτη εξαγωγή αργού από την Τεχεράνη. Θεμέλιο του παγκόσμιου ελεύθερου εμπορίου αποτελεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία χωρίς περιορισμούς και διόδια, η ανακοίνωση της Συνόδου G7 του Εβιάν. Δεσμεύονται να μειώσουν την εξάρτησή τους από την ενέργεια που εξάγεται μέσω των στενών του Ορμούς, αυξάνοντας παράλληλα τα δικά τους αποθέματα. Νέες Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο. Ρουκέτες της Χεσμπολά προς Ισραηλινές δυνάμεις. Στον αέρα από σήμερα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr που φιλοδοξεί να γίνει ένα νέο εργαλείο σύγκρισης τιμών για τους καταναλωτές. Αστάθεια του καιρού με νεφώσεις και μελτέμια, έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
0: Για παλιά σχέδια, σε πλακάκια και ήδη γίνεις, για Αττική, μεγάλο στόκ, Μάγερη 23, πλατεία Βάφη. Γιατί ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
4: Ένα το Open Air Film Festival. Το Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου του Δήμου Αγίου Δημητρίου επιστρέφει. Από 6 Ιουλίου έως 26 Αυγούστου, 47 κορυφαίες ταινίες μας περιμένουν στον υπαίθριο χώρο του Δημοτικού Σταδίου. Για τους μικρούς μας φίλους, Cine Kids. 7 Κυριακές παιδικού κινηματογράφου από 5 Ιουλίου έως 23 Αυγούστου στο 6ο Δημοτικό Σχολείο. Αφήστε τη μαγεία της μεγάλης οθόνης να σας ταξιδέψει στο όνειρο. Είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Λοιπόν, αν είναι κάτι που χαρακτηρίζει αυτό το κορίτσι με το οποίο σας είπα και νωρίτερα θα μιλήσουμε σήμερα, νομίζω ότι είναι η επιμονή. Δεν θέλω να κάνω άλλη εισαγωγή. Ελεονόρα Ζουγανέλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνεις?
0: Εσύ τι κάνεις?
1: Είμαι πολύ καλά. Χαίρομαι που σε ακούω. Έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε. Έχω και καιρό να σε δω και χαίρομαι πολύ.
0: Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ και για το χειμώνα που πέρασε. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ήρθε πάρα πολύς κόσμος να σε δει στο μεγάλο μας τσίρκο. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτά τα πολλά βήματα και διαφορετικά μεταξύ τους βήματα που κάνεις. Γιατί ένα κορίτσι σαν για σένα που έχει μεγαλώσει ανάμεσα στο τραγούδι και στο θέατρο και μας το δείχνει κάθε λίγο και λιγάκι, είναι σαν να μας χτυπάει ένα καμπανάκι ότι δεν είμαστε ταγμένοι για να κάνουμε μόνο ένα πράγμα. Είμαστε ταγμένοι για να κάνουμε πολλά στη ζωή αυτή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια πολύ ωραία χρονιά και για μένα. Πάντα το θέατρο έτσι μου δίνει μια νέα πνοή, με αναζωογονεί, με ξαναβάζει έτσι έναν δρόμο μαθητίας. Παίρνω πάρα πολλά κάθε φορά. Φέτος ήταν μια πάρα πολύ ωραία παράσταση. Περάσαμε πάρα πολύ καλά. Ένας θίαθος που αγαπηθήκαμε πολύ μεταξύ μας, μας αγάπησε, αισθανθήκαμε, μας αγάπησε και ο κόσμος. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία στιγμή.
0: Έχει προηγηθεί και η Πιαφ πάλι με τον Πέτρο Ζουλιά. Έχουν προηγηθεί και εκατομμυριούχοι. Το αγαπάς το θέατρο, ε?
1: Η αλήθεια είναι πως το αγαπάω πολύ περισσότερο από ότι το εκδηλώνω. Γιατί πολλές φορές η σχέση μου με το τραγούδι είναι τέτοια που έχει έναν άλλο προγραμματισμό και το θέατρο πηγαίνει λίγο παραμερίζεται. Πηγαίνει στην άκρη. Ευτυχώς έχω τη χαρά να πηγαίνω και να βλέπω πάρα πολλές παραστάσεις που και αυτό για μένα είναι υπεραρκετό. Αλλά είναι πολύ όμορφο να συμμετέχω σε δουλειές. Έχω συνεργαστεί με ανθρώπους που έχω θαυμάσει πολύ και ενώ και ηθοποιούς έχω συμπροταγωνιστήσει με ανθρώπους που δεν το πίστευα από ότι θα βρεθώ στην ίδια σκηνή και είναι πολύ πολύ πολύ πολύ σημαντικό για εμένα, το νιώθω σαν πολύ μεγάλη κατάκτηση και χαίρομαι πολύ κάθε φορά που βρίσκομαι στον χώρο του θέατρου.
0: Και από το θέατρο πίσω στην κανονικότητα σε μια εβδομάδα βεάκιο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Τι γίνεται ακριβώς εκεί?
1: Εκεί γίνεται η συναυλία μας εδώ στην Αθήνα. Έχω λαχτάρα γιατί όντως ένα χρόνο μπορεί και... Ναι, ένα χρόνο σχεδόν έχω να τραγουδήσω.
0: Τόσο είναι,
1: οπότε περιμένω πολύ έτσι με λαχτάρα την επαφή μου και με το κοινό. Ετοιμάσαμε ένα πρόγραμμα που εμάς τουλάχιστον την ώρα της πρόβας μας κάνει και περνάμε όμορφα. Με τραγούδια, εντάξει, εννοείται από τη δισκογραφία μου πλέον. Έχω όμως φέτος εντάξει στην ομάδα των μουσικών μευστά που δεν έχω ξαναπαίξει.
0: Τι ωραίο.
1: Δεν έχω ακούσει τα τραγούδια μου ξανά με πνευστά και είναι πολύ έτσι ωραίο γιατί και για μας είναι αναζωογονητικό να μπαίνουν χωρίς να πειράζονται, χωρίς να αλλάζουν και χωρίς να διασκευάζονται τα τραγούδια. Όταν έρχονται τόσο πολύ έτσι δυναμικά όργανα, τους δίνουμε μια άλλη πνοή και έτσι έχουμε πάρει πολύ χαρά εμείς από αυτό.
0: Είναι σαν να ξαναζούνε τα τραγούδια με έναν άλλο τρόπο, δεν είναι?
1: Φυσικά και για μένα είναι και η μόνη λύση γιατί όταν πλέον, τουλάχιστον εγώ που είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσει να αλλάζω τα δεδομένα μου, όταν αποκτάς δική σου δισκογραφία με έναν τρόπο καλείσαι να τη μεταφέρεις στον κόσμο και τα τραγούδια σου ο κόσμος έρχεται για να τα ακούσει, οπότε δεν θεωρώ ότι είναι σωστό να τα παραβλέπεις. Φυσικά πάντα μέσα στα προγράμματα μου εντάσσω τραγούδια άλλων καλλιτεχνών. Αυτό το κάνω από όταν πρώτο ξεκίνησα. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ δικό μου χαρακτηριστικό αυτή τη διαδρομή που φαντάζει κάπως όχι πολύ με τέλος πάντων διακυμάνσεις, αλλά το κάνω πολλά χρόνια, οπότε δεν θεωρώ ότι έχει τόσο μεγάλη διακύμανση. Απλώς μπορεί ο καθένας να τα ανακαλύπτει άλλη στιγμή. Μου αρέσει να τραγουδάω λοιπόν τραγούδια που έχουν τραγουδήσει άλλοι. Υπάρχουν πάντα αυτά τα προγράμματά μου και υπάρχει και το δικό μου ρεπερτόριο που μετακινείται αναλόγως. Δηλαδή, ευτυχώς έχω τη χαρά να έχω τραγούδια πλέον, αρκετά ώστε να καλύψουν μια συναυλία ή ένα πρόγραμμα. Και έτσι μπορώ κάποια να τα αφήνω λίγο πίσω και κάποια να τα ξαναθυμάμαι. Και αυτή η διαδικασία συμβαίνει στη δημιουργία ενός προγράμματος. Που εσύ ξέρεις καλύτερα, βέβαια, να κάνεις προγράμματα.
0: Είπες, μου αρέσει πολύ να αλλάζω τα δεδομένα μου. Αυτό για σένα είναι αναζωογονητικό και το καταλαβαίνω ότι δεν μπορείτε να τραγουδάμε τα ίδια τραγούδια συνέχεια, είναι ευχάριστο και λογικό, ούτε να κάνουμε συνέχεια τον ίδιο τύπο παράστασης ή να παράγουμε τον ίδιο τύπο δίσκου, τραγουδιών κτλ. Αυτό μπορεί μερικές φορές να κάνει μερικούς ανθρώπους να κλωτσάνε.
1: Φυσικά. Φυσικά και οι επιλογές μας έχουν ένα τίμημα πάντα, είτε καλό είτε κακό. Mm-hmm. Έχω σκεφτεί και εγώ, έχω λογοκρίνει και τον εαυτό μου. Η κριτική των άλλων με έχει κάνει να σκεφτώ, γιατί η κριτική δεν είναι πάντα ούτε κακοπροαίρετη, ούτε γίνεται με άσχημο τρόπο. Υπάρχει και κριτική που έχει, τέλος πάντων, είναι βολία και είναι και μοχλή και αυτή δεν μ' αρέσει. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που βλέπουν το έργο σου και λένε α, αυτό μου αρέσει. Πιο πολύ αυτό δεν μου αρέσει και υπάρχει και μια εξήγηση. Απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, λοιπόν, έχω και εγώ ανοιχτή καρδιά και βλέπω γιατί θα μπορούσαν να κρίνουν κάτι που έχω κάνει. Έχω κρίνει και εγώ τον εαυτό μου, τον κρίνω πολύ πιο αυστηρά από τον κόσμο. Mm. Αυτό είναι βέβαιο. Όλοι το κάνουμε. Όλοι τον εαυτό μας τον κρίνουμε πιο αυστηρά από ό,τι μας κρίνουν οι άλλοι. Και η αλήθεια είναι πως δεν μπορώ να πω ότι έχω μετανιώσει για κάτι. Καταλαβαίνω ότι ίσως αυτό που κάνω πολλές φορές ξενίζει κάποιους. Όμως για μένα προκύπτει από μια πολύ πραγματική και αληθινή ανάγκη, που είναι η ψυχή μου, ο χαρακτήρας μου. Είμαι ένας άνθρωπος που γενικώς σε όλη του την εκδήλωση, γιατί η ζωή μας δεν είναι μόνο το τραγούδι, είναι πολύ μεγάλο μέρος βέβαια της ζωής μας.
0: Έτσι,
1: αλλά
0: πες τα Χρυσόστομη.
1: Είναι και άλλα πράγματα και εγώ στα άλλα πράγματα είμαι ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή μου αρέσουν πολλά διαφορετικά πράγματα και μου κεντρίζουν το ενδιαφέρον άλλα πράγματα κατά περιόδους. Mm. Μου αρέσει να τα δοκιμάζω, επιστρέφω σε κάποια στα ίδια, αλλάζω το σπίτι μου, αλλάζω τα ρούχα μου.
0: Μια κίνηση γενικώς.
1: Ναι, μου αρέσει, υπάρχει κάτι που μου αρέσει, το δοκιμάζω πάνω μου, άλλα μου μένουν και γίνονται πια κομμάτια μου και άλλα απλώς φεύγουν και αντικαθιστούνται από κάτι άλλο.
0: Αυτό λέγεται ζωή, αυτό λέγεται εξέλιξη. Λοιπόν, τι θα ακούσουμε όσα αγαπάμε, θα ακούσουμε και εκπλήξεις στο Βεάκιο σε μια εβδομάδα από σήμερα.
1: Εκπλήξεις με την έννοια, ναι, αυτό που λέω, ότι κάθε φορά τα τραγούδια που επιλέγω που ανήκουν σε άλλους ερμηνευτές είναι αυτά που λέμε τα φρέσκα, αυτά που δεν υπήρχαν πέρσι, πρόπερσι.
0: Θα μου πεις ένα.
1: Ένα τέτοιο.
0: Ένα τέτοιο.
1: Καταρχάς φέτος έχω να πω ότι έχω κάνει μια αναδρομή σε τραγούδια που έχω πει γενικότερα. Mm. Έχουν δισκογραφηθεί, αλλά δεν είναι δικά μου. Δηλαδή, ας πούμε, δανείζομαι από το δίσκο που είχα κάνει με τα τραγούδια της Μελίνας, που υπάρχει και ένα πάρα πολύ μεγάλο υλικό τραγουδιών που έχουν δισκογραφηθεί από μένα, αλλά δεν είναι δικά μου. Οπότε υπάρχουν κάποια τραγούδια από εκεί, υπάρχουν κάποια τραγούδια που είχα την τύχη να δισκογραφήσω με αφορμή τη συνάντησή μου με τον Γιώργο Νταλάρα, ας πούμε.
0: Κατάλαβα.
1: Έχω τραγουδήσει τη Φαντασία και κάποια τέτοια τραγούδια πολύ κλασικά, τα οποία.
0: Α, ωραία.
1: Σκέφτηκα ότι είναι ωραία να τα θυμίσω και στον εαυτό μου ότι έχω την τύχη να τα έχω τραγουδήσει και δισκογραφήσει και στον κόσμο και να τα τραγουδήσουμε μαζί. Κάποια καινούργια τραγούδια που, όχι καινούργια δικά μου, καινούργια εννοώ τραγούδια που αυτή τη στιγμή, που επίσης είναι κάτι που δεν έχω ξανακάνει, τραγούδια που αυτή τη στιγμή έχουν αγγίξει τον κόσμο και που τα αγαπάει πάρα πολύ και που βλέπω ότι λαχταράει να τα ακούσει. Μπαίνω στη διαδικασία να τα τραγουδήσω στην ομιλία μου και αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο και μου αρέσει.
0: Και πάει έτσι.
1: Και πάει κάπως έτσι.
0: Και μετά το Βεάκιο καλοκαίρι φουλ συναυλίες.
1: Ναι, ανεβαίνουμε πάνω. Τώρα πάμε πρώτα Λάρισα, επιστρέφουμε μετά στο Βεάκιο. Ξαναπάμε στη Θεσσαλονίκη που επίσης έχω πάρα πολύ καιρό να παίξω. Και στη συνέχεια έχω κάποιους σταθμούς, πολύ λιγότερους βέβαια από την περσινή μου καλοκαίρινη περίοδο, αλλά χρειάζεται να ετοιμάσω και ένα δίσκο. Και λίγο να είμαι σε πιο ξεκούραστη φάση.
0: Καλό καλοκαίρι, καλές συναυλίες, καλό καινούριο δίσκο, όλα τα καλά και την επόμενη φορά θα τα πούμε από κοντά.
1: Εννοείται, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, καλό καλοκαίρι.
0: Καλημέρα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.

Αυτό είναι το τραγούδι του Βαγγέλη Γκούφα και του Σταύρου Ξαρχάκου με την ενορχήστρωση του Paper Cut και τη φωνή της Ρωσαΐα και τη φωνή, την συγκλονιστική φωνή του Σταύρου Ξαρχάκου να σχολιάζει μέσα στη μελωδία. Να φύγουν οι τελευταίες καλημέρες, να φτάσουν στην Ξάνθη και τη Βελιγοστή, την Κίμη και την Εύβοια, τη Θεσσαλονίκη, την Πάρο, την Καλαμάτα. Να φύγει μια καλημέρα από τον Πειραιά να προσγειωθεί στη Βιέννη. Χαίρετε στο Αμίντιο ξανά. Δράμα. Κεφαλονιά, Πύργος, Ηράκλειο, Παλαιοσύλη, Λάρισα Συνεφιασμένη, Αμοργός, Νεάπολη Κοζάνης, Τρίκαλα, Βροχερά. Έρχεται η Άντρη Βασιλιάδου στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας από τις 10 μέχρι τις 12 με τα απλά της και τα αγαπημένα της. Έχω λίγο χρόνο ακόμα. Έχω.

0: Όπου ήρθαν και άλλες καλημέρες. Νέα Μάκρη, Ερυθρέα, Πατήσια, Μεσσηνία, Κη, Μεθόνη, Γκίζη, Άρτα, Άλυμος, Ηράκλειο, Κρήτης. Και μια ωραία καλημέρα να φτάσει μέχρι τη Σπαρτή, σε μια ακροάτριά μας που έγινε για γιάχτες. Και της στέλνουμε τις καλύτερες ευχές. Άλλη ζωή τώρα, η ζωή της γιαγιάς, να ξέρουμε τι λέμε.
1: Έλα μαζί μου κάπου να πάμε χέρι με χέρι.
0: Νίκο Τσιπλάκη, Σεριγκίντζου, Μαργαρίτα με τη Λινέου.
1: Σε ένα σπρόσυνεφο, σε ένα παράδεισο, σε κάποιο αστέρι.
0: Καλημέρα παιδιά, αύριο στις 8 πάλι εδώ.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ρωμαίο!
2: Ιουλιέτα!
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό!
1: Ασύγχρονο!
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
2: Ρωμαίο Σακελαρίου.
1: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνα.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: 24 Ιουνίου Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά,
3: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
6: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Αυτό είναι. Αυτό θα πει χαρά. Αυτό θα πει ξεγνιασιά. Αυτό θα πει έχουμε έναν ενθουσιασμό και τον δείχνουμε. 1964. Γράφω στον ουρανό. Εκεί υπέροχοι ηθοποιοί όλοι μαζί πάνω σε ένα σκάφος. Είχαν έναν προορισμό αλλά κυρίως είχαν χαρά, χαρά για τη ζωή. 4 λεπτά μετά τις 10. Καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Θέλω να είστε καλά, ελπίζω να είστε καλά. Αν είμαστε και κάπως, θα προσπαθήσουμε να το φτιάξουμε ως τις 12 που θα κάνουμε παρέα εδώ, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ, στα απλά και τα αγαπημένα. Κώστα, καλημέρα. Κώστας Γεωργακόπουλος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου Έρμου. Η Έρη είναι μαζί μας στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Καλώς ήρθατε.

Και όπως καταλαβαίνετε, η ξεγνιασιά συνεχίζεται, γιατί δεν είναι να τις κόβεις τη φορά. Δηλαδή, στο κάτω-κάτω της γραφής είναι και λίγο δυσέβρετη πλέον, με όλα αυτά τα οποία ζούμε, περνάμε, αντιμετωπίζουμε. Είναι δυσέβρετη. Άμα κάποια στιγμή την πετύχεις σε καμιά γωνιά, θα την αφήσεις να φύγει, θα τις κόψεις τη φορά? Όχι, ρε παιδί μου, θα της πεις έλα. Έλα και απλώσου και βοήθησε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται. Λοιπόν, πάμε να επικοινωνήσουμε. 210-60-13-168-169. Έχουμε τηλεφωνικό κέντρο, έχουμε χαρά μεγάλη, καταλαβαίνετε. Και η Έρη μας απαντάει στα τηλεφωνήματά σας. Αλλιώς τα μηνύματά σας στο Viber έρχονται, φτάνει να τα γράψετε. Βέβαια, όλα έχουν τη σειρά τους, παιδιά. Πώς ξεκινάμε? Βρίσκουμε το δεύτερο πρόγραμμα στο Viber. Δεύτερο κενό διάστημα πρόγραμμα με 2M και μας βρήκατε. Μετά τι κάνουμε? Πληκτρολογούμε μήνυμα. Λέμε μια καλημέρα σε αυτόν τον άνθρωπο που μας μιλάει κάθε μέρα τις 8, στις 10 τουλάχιστον. Και τις άλλες ώρες έχουμε. Έχουμε πρόγραμμα γενικά. Λοιπόν, και μετά το στέλνουμε. Έτσι γίνονται τα πράγματα. Κάθε τι έχει τη σειρά του.

Εντάξει, ποιος δεν το ξέρει, ποιος δεν το έχει δει, ποιος δεν τους έχει θαυμάσει, ποιος δεν έχει χορέψει μαζί τους, ποιος δεν το έχει τραγουδήσει ακόμα και αν δεν ξέρει τις λέξεις. Τι ωραία που ήταν όταν ήμασταν πιτσιρίκια και λέγαμε ό,τι θέλαμε. Ό,τι θέλαμε λέγαμε και νιώθαμε και τόσο ωραία που κάναμε δικές μας λέξεις και τραγουδούσαμε. Μπριαντίνη λοιπόν και Άγιος ο Θεός. Και εμείς τώρα, γιατί είμαστε σε μια τέτοια διάθεση, θα βάλουμε το ροζ μπικίνι μας και θα βουτήξουμε.

0: το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Καλοκαίρι, μεσημέρι προς απόγευμα. Έχω μείνει μόνος και κοιτάζω το κενό. Κυλάει το νερό από τη σκέπη και με δροσίσει.

Τι ωραίο αυτό που μου γράψατε. Μέτρησα τη ζωή μου με κουταλάκια του καφέ. Τι ασέλιωτ, πάρα πολύ όμορφα. Και σας ευχαριστώ και πάρα πολύ, γιατί έτσι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο εμπλουτίζετε την εκπομπή. Όπως ας πούμε χθες η φίλη μου Ιωάννα. Φίλη μου, ξέρετε, ραδιοφωνικά έτσι έχουμε γίνει φίλοι, όπως με τους περισσότερους. Μου έστειλε ένα σκίτσο του Αρκά που λέει «Η ζωή δεν έχει τηλεχειριστήριο, δεν μπορείς να την αλλάξεις από τον καναπέ». Έλα μου, ντε.

Αυτό το τραγούδι δίνει τόσες εικόνες, είναι η αλήθεια, που ο καθένας το έχει προσαρμόσει στη δική του πραγματικότητα, στις δικές του αναμνήσεις, με έναν δικό μας τρόπο που μπορεί κάποτε, κάποια στιγμή, να κατηφορήσαμε κάποιες θάλασσες παρέα. Ποια ήταν η παρέα? Ανάλογα. Ανάλογα την εποχή. Λοιπόν, ήταν βεβαίως ο Παύλος Παυλίδης και θα πάμε στο 1999. Πού θα πάμε όμως? Θα πάμε στην Κεφαλονιά. Ναι, σε εκείνο το μπαρ που είχε τίτλο Μελιδρών, έτσι το λέγανε. Εκεί λοιπόν σύχναζαν πολλοί νέοι και όχι μόνο. Κάποια περίοδο πήγανε και οι Pixlax. Βεβαίως έκαναν και γνωριμίες και τραγούδησαν και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο Μάνος Ξηδούς λοιπόν, τότε που ήταν μαζί τους εννοείται, συνήθιζε να φοράει ανάποδα τις μπλούζες του, πράγμα το οποίο οι υπόλοιποι της μπάντας χαριτολογώντας του επεσήμαναν, αλλά εκείνος δεν εννοούσε να αλλάξει, δεν ξέρω αν το έκανε για το μάτι ή για κάτι άλλο, αλλά πάντως ήθελε να φοράει τις μπλούζες του ανάποδα. Και έτσι πέρασε στο στίχο του τραγουδιού Μέλιδρων, από που ξεκινήσαμε, από τον Μπαράκι, θυμάστε. Οι στίχοι λοιπόν που έλεγαν τι σε πειράζει αν σε δείχνουν στο σπίτι σου, αφού εφόρεζες ανάποδα τα ρούχα. Όλα μπορεί να έχουν μια ιστορία λοιπόν πίσω τους. Επίσης, Μέλιδρων λένε κάποιοι, ονομάστηκε έτσι τον Μπαράκι γιατί ήταν δίπλα στο νερό και ο ιδιοκτήτης της ήταν μελισσοκόμος και έτσι δημιουργήθηκε αυτή η λέξη. Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν προϋπήρχε ή όχι, πάντως αυτά λέει η ιστορία ή ο μύθος, και πάντως νομίζω ότι όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε στο ότι είναι μια όμορφη λέξη. Μέλιδρων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη τελική ευθεία υπογραφή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν την Παρασκευή συντάχθηκε με γενικούς και ασαφείς όρους, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους. Ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιο ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Μπεζεσκιάν. Νέες Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο, ρουκέτες της Χεσμπολάχ προς Ισραηλινές δυνάμεις. Σταθεροποιείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, το Brent κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Πρεμιέρα σήμερα για τη νέα ψηφιακή εφαρμογή του posokani.gov.gr. Στις 12.30 θα παρουσιαστεί στους πολίτες. Οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές προϊόντων σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες της χώρας. Νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και περισσότερα όπλα στην Ουκρανία, το τελικό ανακοινωθέν της συνόδου της G7 στην Εβιάν της Γαλλίας. Αστάθεια του καιρού με νεφώσεις έως 32 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
4: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
5: Κυριακή 21 Ιουνίου. Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία Κονσερτάντε του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν δύο από τα πιο εμβληματικά έργα του Ludwig van Beethoven, η Εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβιεράτος, βιόλα. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου και περισσότερες πληροφορίες Φεστιβάλ Αθηνών. Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

Ναι, αν θέλεις κάτι θα το βρεις. Θες στο αύριο, θες το μεθαύριο. Πάντως υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που θέλουν να το σκάσουν από το σήμερα. Αυτό είναι γεγονός. Πόσο κάνει.gov, άλλος ένας gov στη ζωή μας. Καλημέρα αγαπημένε μου. Δεν έχω άποψη, έχω απορία. Πόσο κάνει.gov λοιπόν είναι η νέα πλατφόρμα για την προστασία των καταναλωτών. Λοιπόν, άκου να δεις τι θα κάνουμε. Μέσω της ψηφιακής εφαρμογής θα μπορούμε να συγκρίνουμε σε πραγματικό χρόνο τις τιμές ανάμεσα σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και να εντοπίζουμε την πιο συμφέρουσα επιλογή. Μία από τις βασικές καινοτομίες της εφαρμογής που έχει ως στόχο τη μεγαλύτερη διαφάνεια στις αγορές των καταναλωτών είναι το ψηφιακό καλάθι αγορών. Θα έχουμε ψηφιακό καλάθι. Ο χρήστης μπορεί να προσθέτει τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν και να βλέπει άμεσα, θα κάνει καλαθάκια δηλαδή, και θα βλέπει άμεσα ποιο είναι το συνολικό κόστος του ίδιου καλαθιού σε διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Εδώ πάει το δεν έχω χρόνο μάτια μου, δεν έχω χρόνο. Θα το δούμε όμως στην πράξη, δεν θέλω να είμαι ούτε ακυρωτική ούτε απαξιωτική. Θα το δούμε στην πράξη και στη χρήση. Και αν το χρησιμοποιήσετε παρακαλώ πολύ, περιμένω εντυπώσεις. Συμφωνία ΗΠΑ-ΙΡΑΝ, αντιδράσεις για την μη δημοσιοποίηση του κειμένου, παιδιά. Έχουμε χάσει τη χαρά της έκπληξης. Την Παρασκευή θα μάθουμε. Πάντως με μικρούλι καλαθάκι εγώ θα πήγαινα, ή μάλλον θα έφευγα από την Ελβετία, γιατί οι διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν με την υπογραφή. Γύρευε τώρα. Έχουμε τα πυρηνικά, έχουμε τον Λίβανο. Κάπου εκεί είναι και ο Νετανιάχου που δεν ακούει κανέναν. Έχουμε από ναρκοθέτηση στενών. Η επικείμενη συμφωνία, αλλά και άλλα πολλά, θα κυριαρχήσουν στην σύνοδο κορυφής της G7, στο Εβιάν. Μαρούσκα το Εβιάν. Στο Εβιάν και οι νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Απέδωσαν οι παλιές, πάμε για νέες. Καημένη μου Αλγερία, να βρεθεί στο διάβασο αυτός ο Χήμαρος, ο Μέση, ο Λιονέλ. Παιδιά, αλώνησε και άλωσε. Έβαλε γκολ, έστρωσε γκολ. Και όπως λένε και οι συνάδελφοι του αθλητικού, καθάρισε την Αλγερία με 3-0. Τώρα που είπα καθάρισε, τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ? Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Παπάς αντικαθίσταται. Εκπρόσωπος τύπου Κώστας Ζαχαριάδης αντικαθίσταται. Υπογραφή Σωκράτης Φάμελος.

Ναι, έτσι λένε, ότι έχει αρχή, κάποια στιγμή έχει και τέλος. Και μάλιστα κάποτε έλεγαν, μπορεί ακόμα να το λένε, δεν μπορεί ακόμα το λένε και έγινε και τραγούδι, πως ό,τι αρχίζει ωραίο τελειώνει με πόνο. Στερεότυπα.

Για μια ραδιοφωνική μας φίλη, λέει, ο απόκληρος είναι όλη η φοιτητική μου ζωή στη Θεσσαλονίκη. Αχ, το απόκληρο κορίτσι μας. Μου έμεινε για πάντα η Ρετσινιά, λέει στους στίχους του ο Βαγγέλης Γερμανός. Το ξέρετε, φαντάζομαι ότι Ρετσινιά ήταν παλιότερα ένα είδος έμπλαστρου, αλλημένου με ρετσίνη εννοείται, για τα κρυολογήματα. Και έτσι όπως ήταν ενοχλητικό και ξεκολούσε πολύ δύσκολα, πήρε αυτή τη μεταφορική ονομασία, ότι άμα σου κολλήσουν, ας πούμε, ένα χαρακτηρισμό, κάτι, μετά δύσκολα, παιδιά, ξεκολλάει, δύσκολα φεύγει, δύσκολα αποχαρακτηριζόμαστε. Λοιπόν, καλημέρα στο Βύρονα το Γαλάτσι, τον Αγιώκαμπο εκεί στη Βόρεια Εύβοια, τον συνεφιασμένο Αγιώκαμπο. Καλημέρα στη Σιτία, άπνοια, καφές και εργασία, και δεύτερο πρόγραμμα. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, το Κοροπή, το γραφείο που μας ακούει εκεί στον Ισθμό. Καλημέρα στον Κορυδαλό, τον Κάτω και τον Άνω. Καλημέρα στο Πίθιο, τη Μύκονο, το Λίντς με τον αγαπημένο Σκύουρο στη Στέγη. Εντάξει, άμα τον δείτε, γλύκας. Καλημέρα και Χρές, Νεοχωράκι, Άρτας, Πέραμα, Τζιά, Άλυμο, Μαραθόκαμπο και Μπραχάμι. Την παλιά πόλη του Μπιλμπάο, ωραία μπαλκονάκια έχουν εκεί, όμορφα. Δηλαδή, θυμίζουν και λίγο έτσι Κέρκυρα και αυτό, ωραία, όμορφα. Καλημέρα στο Ναύπλιο, το Μενίδη, το Μόναχο, το Παλαιοχώρι, στη Λέσβο αυτό, και τα παράκυλα στη Λέσβο. Το Νεοχώρι Πηλίου, ένα από τα 500 νεοχώρια που έχουμε μαζί με το παιδί 501. Καλημέρα στην Ηλιόλου, στην Νάπολη, την Άμφισα, την Αράχοβα, Αρίλα Κέρκυρας, Χαλκιδική και Ασπρόπυργο, Ζήτσα, Πέρδικα, Θεσπρωτείας, Εξάρχεια και Χρυσοράχη, Δοδόνη, Αργοστόλη. Καλημέρα. Εδώ βλέπω ένα γραφείο εδώ στην ΕΡΤ, ήθελε λιωμένο παγωτό. Θα σας κεράσουμε ένα λιωμένο παγωτό κάποια άλλη στιγμή. Σήμερα ακούσαμε Παύλο Παυλίδη. Καλημέρα, Φιλότα Φλόρινας, Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και Αρχαία Ολυμπία, Μικρή Βίγλα Νάξου. Η Νάξος με αναστατώνει, σας έχω πει να προσέχετε πως στέλνετε μηνύματα. Καλημέρα στην Πετρούπολη, Κορυφές Καβάλας, Βύρονα και Οροπό. Παιδιά, γίνεται χαμός. Λεωφόρος Αλεξάνδρας και Σπάρτη και Ζάκυνθος. Παλιοσέλιο Ανίνων, Ιερά Πετρακρίτης, Δήμος Φιλιατρών, Θεσπρωτείας, Μαρτίνο, Περαία. Και σκεφτείτε ότι δεν έχουμε κλείσει την πρώτη ώρα.

Λοιπόν, ναι, φτάσαμε μια ανάσα ουσιαστικά πριν από το τέλος. Ό,τι και να πω, δεν σε ξεχνώ και καλημερίζω και ανάβησο και βροχερό Παρνασσό και Σβάμπαχ. Εγώ, εμένα μου αρέσουν οι καλοκαιρινές βροχούλες, έχω να σας πω. Διατηρούν έτσι μια κάτι, μυρίζει και ωραία το χώμα, ξεπλένεται και λίγο η σκόνη. Γενικώς και δίνει και μια μικρή παράταση στο πράσινο. Αυτά. Πάμε να κλείσουμε, Κώστα μου, πάμε.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
2: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
1: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
2: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
1: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
3: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ψαράκια είμαστε, παιδιά, μεγάλα και μικρά. Και ως γνωστόν, το μεγάλο ψαράκι τι κάνει στο μικρό? Τραγωδία. 7 λεπτά μετά τις 11, ξανά εδώ, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, απλά και αγαπημένα, που αλλού, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τώρα που είπαμε για τα ψαράκια, θυμήθηκα και το λαγοκέφαλο. Το ξέρετε ότι υπάρχουν οδηγίες τι να κάνεις άμα σε δαγκώσει ο λαγοκέφαλος? Ξέρω τι λέτε μέσα. Σιγά, μη με τραγώσει εμένα ο λαγοκέφαλος. Σιγά, μη συναντήσω εγώ λαγοκέφαλο. Καλά. Εγώ μπορεί και, αν το θυμηθώ μέχρι το τέλος της εκπομπής, να σας πω τι πρέπει να κάνετε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις το συναπάντητο. Τι θα σου φέρει? Μπορεί να σου φέρει και ένα λαγοκέφαλο. Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Ερυγκίνησου στο τηλεφωνικό κέντρο, Άντρε Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Μια μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη αισιόδοξη καλημέρα.

Πρέπει να σου δοθεί το δικαίωμα να αγαπήσεις κάποιον, ούτε το παίρνεις από μόνος σου. 11 λεπτά μετά τις 11. Γιατί ο Μπέκαμ έχει το δικαίωμα να αγαπήσεις κάποιον, ούτε το παίρνεις από μόνος σου. 11 λεπτά μετά τις 11. Γιατί ο

Περιμένοντας την αγάπη, λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο στο Μουντιάλ. Σε μια περίεργη ιστορία που δεν ξέρω αν τη γνωρίζετε, το ερώτημα ξεκινάει από μια φανέλα, τη φανέλα των παικτών της εθνικής ομάδας της ΑΕΤΗΣ, η οποία φανέλα της εθνικής ομάδας της ΑΕΤΗΣ έχει πάνω της τη σημαία της Πολωνίας. Και όλο αυτό πίσω του έχει μια ωραία ιστορία. Πίσω από τη λεπτομέρεια λοιπόν αυτή κρύβεται μια αφήγηση δύο αιώνων. Το 1802 ο Ναπολέον αναδιοργάνωσε τις πολωνικές λεγεώνες και έστειλε τη δεύτερη και τρίτη ημιταξιαρχία, γύρω δηλαδή στους 5.000 άνδρες, στο Σεν-Ντομέγκ, ως τμήμα της μεγαλύτερης γαλλικής εκστρατείας της εποχής. Επίσημη αποστολή η κατάπνιξη της εξέγερσης των σκλάβων που είχε ξεκινήσει ο Τουσέν Λουβερτήρ και συνέχισε ο Ζαν Ζακ Ντεσαλίν. Η τραγική ηρωνία είναι ότι ήδη η Πολωνία ήταν λαός χωρίς πατρίδα. Μετά το διαμελισμό της Πολωνίας από Ρωσία, Προσία και Αυστρία το 1795, πολλοί στρατιώτες είχαν προσχωρήσει στους στρατούς του Ναπολέοντα, ελπίζοντας ότι μια γαλλική νίκη τέλος πάντων θα αποκαθιστούσε την πολωνική ανεξαρτησία. Στάλθηκαν δηλαδή να αλυσοδέσουν ξένους, ουσιαστικά, για να ελευθερωθεί η δική τους χώρα. Ο στρατηγός Μιχάλ Σοκολνίτσκι έγραψε με οργή το 1802. Όσοι πολέμησαν για την ελευθερία και αρνήθηκαν την καταπίεση, θα πάνε τώρα να βάρουν αλυσίδες σε ελεύθερους ανθρώπους. Ένας άλλος αξιωματικός έγραψε ότι τον έστειλαν να πολεμήσει τους νέγρους για τη δική τους ζάχαρη. Τον νέγρους, έτσι, ορολογία της εποχής τότε. Όταν έφτασαν, είδαν την πραγματικότητα. Δεν αντιμετώπιζαν συμμορίες, αλλά ανθρώπους που διεκδικούσαν την ελευθερία τους. Μία εικόνα εξαιρετικά οικία, αφού και ήδη αυτό είχαν κάνει. Μετά τις γαλλικές θηριωδίες και τις τρομερές απώλειες από τον κίτρινο πυρετό, ένα τμήμα των Πολωνών αυτομόλυσε στο πλευρό του Ντεσαλίν. Όταν η Αϊτή κήρυξε την ανεξαρτησία της το 1804, ο Ντεσαλίν θυμήθηκε το περιστατικό και όσους στάθηκαν στο πλευρό του. Όταν διέταξε τη σφαγή των Λευκών, εξαίρεσε τους Πολωνούς. Τους αναγνώρισε και τους χάρισε πλήρη ηθαγένεια με το Σύνταγμα του 1805.

άλλο ένα ημίωρο πλησιάζει στο τέλος του. Και μάλιστα δεν είναι ένα οποιοδήποτε, είναι το προτελευταίο μας. Θέλω να καλημερίσω την Κυψέλη, την φίλη που είναι εκεί στην Καλαμάτα και πάει για Θαλασσίτσα και Βουτίτσα. Καλημέρα στο Βόλο, τη Χρυσοράχη Πογονίου, την Κέρκυρα, το κανάλι της Πρέβεζας, Μεσοποταμία, Καστοριάς και Βέρεια με Βροχούλα. Καλημέρα στους Αγίους Αναργύρους και τη συννεφιασμένη Κοζάνη. Καλημέρα στο Ρεγκίνη Φθιώτιδα, στην εξωτική Παιανία, Κοινοσάργους και Αμίνδεο και το ορυχείο της Κοζάνης, όπου εκεί έχω πρόσωπα αγαπημένα βέβαια, δεν το συζητώ. Γιατί ένα σόι είμαστε εκεί στην Κοζάνη, τέλος πάντων και στην ευρύτερη περιοχή. Καλημέρα στο Γαλάτσι, όπως επίσης και στο Αγρίνιο, το Εγάλαιο, το Λυκαβητό, το Χαλκούτσι, το οδοντιατρίο της καρδιάς μας, το Καλαμπάκι της Δράμας, καλημέρα στη Ζαχάρο, την παραλία της Κίμης και τους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας, έπειτα συνέχεια. Προς το παρόν, απειλητικός ο χρόνος, μια ζωή έτσι θα είναι ο χρόνος, αυτή είναι η δουλειά του. Απέναντί μου όμως το ρολόι μου λέει ότι σιγά σιγά ναι. Θα πάμε για τίτλους ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8. Και επειδή είμαστε στο μαγικό κόσμο του Βασίλη Τσιτσάνη, αλλά στις διασκευές, για πάμε και σε κάτι έτσι πιο αυθεντικό.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ξηρολίμνη Φωκίδα. Στο σημείο επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Τεταμένη η αναμονή στην προετοιμασία ΗΠΑ και Ιράν για την επίσημη τελετή υπογραφής του μεταξύ τους πρωτοκόλλου συμφωνίας την Παρασκευή στην Ελβετία. Νέες Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο νότιο Λίβανο, ρουκέτες της Χεζμπολάχ προς Ισραηλινές δυνάμεις. Ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιο ο πρόεδρος του Ιράν, Μαζούτ Πεζεσκιάν. Σταθεροποιείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, το Brent κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Πρεμιέρα σήμερα για τη νέα ψηφιακή εφαρμογή του posokani.gov.gr. Στις 12.30 θα παρουσιαστεί στους πολίτες. Οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές προϊόντων σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες της χώρας. Νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και περισσότερα όπλα στην Ουκρανία. Το τελικό ανακοινωθέν της συνόδου της G7 στην Εβιάν της Γαλλίας. Στα Γρεβενά, πανθρακωμένη σωρός εντοπίστηκε μετά από φωτιά σε σπίτι στον Δεσπότη. Ερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος. Αστάθεια του καιρού. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Για παλιά σχέδια, σε πλακάκια και είδη γηνής, για Αττική, μεγάλο στόκ, Μάγερ 23, πλατεία Βάφη. Γιατί ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

Ούτε με βλέπετε ούτε με παίρνετε. Παλιό καραβάκι που μας αφήνετε εδώ και είναι ακόμα αρχή ουσιαστικά του καλοκαιριού. Είμαστε στον πρώτο μήνα. Αν βλέπω μερικά μηνύματα που μετράτε ημέρες μέχρι να έρθει η στιγμή της άδειας. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, το θέμα είναι να έρθει η άδεια και να περάσουμε και καλά και όπου πάει ο καθένας, αν μπορεί να πάει κάπου και, και αν δεν πάει, με έναν τρόπο τέλος πάντων να είναι όλα ωραία. Αλλά δεν θα ζούμε μέχρι να έρθει εκείνη η στιγμή, ας πούμε. Δεν θα είναι όλα δέκαιο γύρω από αυτό. Όχι. Κάθε μέρα θα περνάμε καλά. Εσείς εκεί, εμείς εδώ. Έτσι όπως τα έχουμε καταφέρει να γινόμαστε μια πολύ όμορφη μεγάλη παρέα. Έχω ένα μήνυμα που λέει μην ξεχνάτε τα παιδιά της ΕΘΟΠ. Είναι οι εθελοντές πυροπροστασίας Μιλεσίου που έχουν τις βάρδιές τους μέσα στη ζέστη. Ποτέ και με τίποτα να μην ξεχνάμε, έχω αναφερθεί πολλές φορές και στους εθελοντές αλλά και στους ίδιους τους πυροσβέστες για αυτή το μεγάλο έργο και τη μεγάλη προσφορά έτσι, που έχουμε από αυτούς, ειδικά τα καλοκαίρια, ειδικά σε αυτή τη χώρα που έχει τα θέματά της. Και μακάρι να μην χρειαστεί να κουνήσετε από το τόπο σας και να πάνε όλα καλά αυτό το καλοκαίρι. Λοιπόν, έχουμε μπει πια στο τελευταίο ημίωρο. Ναι, τα έχουμε καταφέρει.

Ήθελα να ανοίξουμε ένα θέμα, αλλά μάλλον δεν θα προλάβω σήμερα, οπότε θα το αφήσω. Θα μου πεις τότε γιατί μας το λες, αφού δεν θα το προλάβεις και δεν θα το ανοίξεις καν το θέμα. Δίκιο έχετε, μπορώ να πω. Λοιπόν, ας πάμε σε κάτι άλλο. Θυμόσαστε που είχαμε πει... Α, όχι, θα πάω σε αυτό. Έχω πολλά θέματα, καταλαβαίνετε. Θα πάμε στο τι σχολιάζουν οι τουρίστες στην Ακρόπολη. Λοιπόν, η ξεγαναγός Βάλια Τσόνου μίλησε στο Εφημερίδα και μας φώτισε, είναι η αλήθεια. Μας φώτισε γιατί μάθαμε πως οι Αμερικανοί είναι πολύ ενθουσιώδεις και αντιδρούν με επιφωνήματα, κυρίως τις πληροφορίες για τα πόσα χρόνια πριν χτίστηκε το μνημείο, ξέρετε τέτοια. Πιο διαβασμένοι από όλους, μας λέει η ξεναγός, είναι μάλλον οι Γάλλοι που κάνουν πολύ στοχευμένες ερωτήσεις, ενώ οι Βρετανοί στην πλειονότητά τους είναι απολογητικοί γλυκούλητες. Και στο τέλος της ξενάγησης μας λένε ότι χρωστούν μια συγγνώμη στη χώρα μας για τα γλυπτά. Κάποιοι μας λένε μάλιστα ήρθε η ώρα να τα πάρετε πίσω. Και μια φορά λέει η κυρία Τσόνου που είπα ο Έλγιν πήρε τα γλυπτά, ένας Βρετανός σχολίασε. Δεν τα πήρε, τα έκλεψε. Όλοι οι τουρίστες πάντως σύμφωνα με την κυρία Τσόνου, στέκονται με δέος μπροστά στον Παρθενώνα, τον οποίο χαρακτηρίζουν αρχιτεκτονικό θαύμα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε και άλλα αρχιτεκτονικά θαύματα, αλλά καταλαβαίνουμε πρωτεύουσα στο κέντρο αυτό κτλ. Όσο για το πιο πολύ φωτογραφημένο σημείο, επισημαίνει ότι όλοι θέλουν έναν σταντανέ μπροστά από την ανατολική όψη και μπροστά στις Καριάτιδες. Αυτό που κουράζει πιο πολύ τους τουρίστες είναι η πολυκοσμία και ρωτούν κάθε μέρα τόσο πολύ κόσμο έχετε στην Ακρόπολη. Αφού ερχόσαστε, τι να κάνουμε, να σας διώξουμε? Επίσης, δεν αντέχουν τη ζέστη, ειδικά οι λαοί που δεν έχουν συνηθίσει στις χώρες τους. Και κάποιοι άλλοι διαμαρτύρονται για τα έργα στην Ακρόπολη που μας λένε ότι είναι σαν εργοτάξιο. Αυτά τα νέα από την Ακρόπολη.

Λοιπόν, δεν είπαμε σήμερα για τα βιβλία που έχουμε ως γνωστόν, είναι τα βιβλία για εσάς, για τους ακροατές του δεύτερου προγράμματος, τα βιβλία που θα πάρετε μαζί σας στις διακοπές σας ή τα βιβλία που θα διαβάσετε εδώ αν δεν πάτε διακοπές. Όμως δεν είναι και σε καθημερινή βάση δηλαδή να το πάρεις, να διαβάσεις κάθε μέρα ένα βιβλίο, δεν είναι μια ευχάριστη μικρή διακοπή, μέσα σε όλο αυτό, το καθημερινό, το δύσκολο, το ζώρικο, το χωτικό. Λοιπόν, για σήμερα, Βαγγέλης Γιαννίσης, Blog Delete, από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μπλέις Κάμπο, Γκακόσκος, Χαρταετή μέσα στη νύχτα, από τις εκδόσεις Βακκικών. Άφησέ με να έρθω μαζί σου, Αλέκα Παΐζη, Νίκη Τρουλινού, συγγνώμη, από τις εκδόσεις Πηξίδα. Βρείτε το στο Instagram, βρείτε το στη σελίδα μας στο Facebook. Μία απλή, ένα απλό σχόλιο από εσάς και αμέσως αυτό θα σας βάλει στην κλήρωση, στη διαδικασία δηλαδή της κλήρωσης, και από εκεί και πέρα εύχομαι η τύχη να είναι μαζί σας.

Με τεκίλα και μάγκο και με πάρα πολλά τραγούδια που αντλούν την γέννησή τους, θα λέγαμε, ακόμα και στη δεκαετία του 50, ακούσαμε σήμερα. Μη σας πω και τους 40, τώρα που σκέφτομαι τη διασκευή μου σε τραγούδι πολύ παλιό του Λουκιανού, δεν θυμάμαι όμως πότε ήταν, ας περιοριστώ σε αυτό που ξέρω. Μέχρι το 2026 τέτοια ταξίδια κάνουμε εμείς εδώ και καλημερίζουμε και την Βροχερή Θεσσαλονίκη και το Καβούρι, τα Μωραΐτικα της Κέρκυρας, καλημέρα στο Λονδίνο, το Ψυχικό, το νησάκι στα Γιάννενα, καλημέρα στην Πάρο, τον Ιμητό, την Εδιψό, την Άνω Γλυφάδα, την Βροχερή Πηλαία, την Πετρητή της Κέρκυρας επίσης. Καλημέρα στο κορίτσι που γίνεται σήμερα 22 ετών. Χρόνια σου πολλά και ευτυχισμένα, κορίτσι μου, και να χαίρεσαι τη Ματίνα τη Μανούλα. Καλημέρα και στο Μιλάνο. Και με καλή διάθεση θέλω να πιστεύω θα φυσήξει και ένα ωραίο αεράκι αισιοδοξίας και σιγά σιγά θα φτάσουμε στην 12η μεσημβρινή.

0: πατά πατά.
1: Αυτά λοιπόν τα υπέροχα από τη Μαρίνα Σάτι και τον Μάρκο Κούμαρη, διότι τέλος πάντων μπορεί να μην μπορούμε να τον νικήσουμε τον τρισκατάρατο, αλλά τι να κάνουμε, τέλος πάντων μπορούμε με έναν τρόπο να τον ξορκίσουμε, να κάνουμε κάτι ρε παιδί μου, τέλος, να τον απομακρύνουμε έτσι με έναν τρόπο μαγικό, διονυσιακό, έτσι ακριβώς όπως περιέγραφε και το τραγούδι.

0: Και από την Αστροπαλιά την υπέροχη, να περάσουμε από Βρυξέλλες και να πούμε και μια καλημέρα στο Κουτσελιό Ιωαννίνων. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κώστα Γεωργακόπουλο που ήταν στον ήχο και την Έρη Γκίντζου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Πάσα άμεσα στα Νέα Ελληνικά για να δούμε τι έχει επιλέξει για σήμερα ο Χρήστος Παπαμιχάλης από όλα αυτά τα καινούργια, τα κατακαινούργια, τα οποία είμαστε εδώ για να μαθαίνουμε.
1: Νέα Ελληνικά στο δεύτερο. Η Θελξιέπια, δηλαδή η Αναστασία Στεϊκοπούλου, που πήρε το όνομα της Ειρήνας που γοήτευε με τα λόγια της. Η Θελξιέπια η σημερινή όμως γοητεύει με τα τραγούδια της. Αυτό είναι το «Εποχές και αιμονές».

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ρωμαίος
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μποστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό
1: μα σύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: 24 Ιουνίου Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά,
3: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Παρασκευή 26 Ιουνίου, 9 το βράδυ, Κηποθέατρο Παπάγου. Ο Σύλλογος Φίλων ΑΜΕΑ, Αγάπη και Φροντίδα, στηρίζει αποκλειστικά το εργαστήρι με τη συναυλία Μπιθικότσης Βοσκόπουλος Μοσχολιού, η Μεγάλη Συνάντηση. Συμμετέχουν 9 κορυφαίοι ερμηνευτές, 2 χοροδίες και το Ελληνικό Κέντρο Ζεϊμπέκικου. Παρουσίαση Άννα Μπιθικότση. Παρασκευή 26 Ιουνίου, 9 το βράδυ, Κηποθέατρο Παπάγου. Εισιτήρια προπολούνται. Ticket Service και Ταμείο Θεάτρου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Κατάλαβες, αγάπη μου, αστέρι μου, φεγγάρι μου. Εδώ είμαστε. Φτάσαμε ξανά. Αυτά ήταν τα χαράματα με τη φωνή της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Νίκος Αντίπας και Λίνα Νικολακοπούλου. Σκεφτόμουν ότι είχαμε καιρό να ακούσουμε αυτό το τραγούδι, παρά το γεγονός ότι αφορά πολλούς, ότι συμβαίνουν αυτά πολύ συχνά, ειδικά όταν είναι ακόμη Τετάρτη, όταν είμαστε στα μισά μιας εργάσιμης εβδομάδας, η οποία δυσκολεύει λίγο όταν έρχεται καλοκαιρινή, αλλά κάτι τέτοιες μέρες δροσερές τα κάνουν όλα λίγο πιο εύκολα. Εδώ με τραγούδια και για εκείνους που ξύπνησαν νωρίς, που ξύπνησαν χαράματα, και για εκείνους που ξυπνάνε τώρα, που μπορείς να το πεις και μεσημέρι, 7 λεπτά μετά τις 12 δείχνει το ρολόι. Εμείς θέλουμε να λέμε καλημέρες όσο έχει έξω έτσι αρκετό φως. Καλημέρα λοιπόν σε όλους, σε όποια συνωμοταξία και αν ανήκετε, πρωινή, μεσημεριανή. Εμείς είμαστε εδώ με τα τραγούδια και σε αυτή την καινούργια μέρα προχωράμε μπροστά και ονειρευόμαστε. Και θα κάνουμε και τις συστάσεις μας σε πολύ πολύ λίγο.

Για πάμε λοιπόν, για πάμε να ξενιτευτούμε κι εμείς εκεί στα ανοιχτά των τραγουδιών. Χάρης Αλεξίου σε αυτό το τραγούδι του Αλκίνου Ιωαννίδη, ίσως τον διακρίνατε σε δεύτερη φωνή πίσω, παρέα με τον Σοκράτη Μάλαμα. Μια πραγματικά πολύ ωραία συναυλία τότε, 20 ακριβώς χρόνια πριν, ένα Σεπτέμβρη του 2006. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Κώστας Γεωργακόπουλος απέναντί μου σήμερα. Μαζί του ξεκινάμε να συναντηθούμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ο Κώστας φροντίζει τα των ήχων μας και με ριγκίν του σήμερα στο τηλεφωνικό κέντρο. Και νομίζω ότι πέρα από τα μηνύματα και τα λόγια θα σας χρειαστεί και για άλλους λόγους. Έχουμε και καλές προτάσεις για εσάς. 2-10-60-13-168 και 9 οι τηλεφωνικές γραμμές του δεύτερου, η Έρη σας απαντά. Αν θέλετε άλλους τρόπους, σε λίγο η ανάρτηση της σημερινής εκπομπής στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook και από το Messenger στο Facebook του δεύτερου μπορούμε να επικοινωνούμε, τα βλέπουμε τα μηνύματα και βέβαια αυτά που βλέπουμε έτσι εντελώς και πάντα μπροστά μας και ήδη αναβοσβήνουν είναι τα μηνύματα που έρχονται από το Viber. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, η μεγάλη ομάδα του δεύτερου στο Viber και από εκεί τα μηνύματά σας. Η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές, καθημερινά εδώ από τις 12 έως τις 2. Νομίζω τα είπα όλα, αλλά μια που είμαστε στα όνειρα...

Θέσε το σώμα σου μόνο κι αυτό θα το ξέρουμε εμείς. Που μας γυρίζεις την πλάτη σου πάντα την ίδια στιγμή. Που βασιλεύει ο ήλιος, που βασιλεύει ο ήλιος. Και έρχεται πάλι χειμώνας και χρήμα που μονολογεί. Και έρχονται πάλι βραδιές με κινέζικο και κομέντι. Και ύστερα πάλι

για όλα όσα λείπουν, αλλά και για όλα όσα έρχονται. Αυτό το τραγούδι, αυτή η πολύ ωραία διασκευή του Δημήτρη Μπαλογιάννη σε τραγούδι του Φίβου Δελιβοριά. Νομίζω ότι το ακούσαμε παρέα και την πρώτη μέρα του Ιούνιου. Θα το ακούσουμε, φαντάζομαι, και την επόμενη Δευτέρα, όταν θα έχει έρθει και επισήμως το καλοκαίρι, γιατί θα έρθει εκεί γύρω στις 21 Ιουνίου. Δεν είναι η επίσημη τελετή έναρξης του καλοκαιριού? Βεβαίως έχει έρθει το καλοκαίρι, έχει έρθει εδώ και μέρες. Έχουμε νιώσει τις πρώτες ζέστες, έχουμε νιώσει έτσι τη θερμοκρασία να ανεβαίνει, έχουν έρθει και οι πρώτες φωτιές. Να χτυπήσουμε ξύλο, έτσι να ακουστεί και μακριά από εμάς αυτό το καλοκαίρι. Γι' αυτό ίσως να χαιρόμαστε λίγο περισσότερο σήμερα και αύριο, που οι μετεωρολόγοι μας είπαν και μας προειδοποίησαν πόσο καιρό θα έχει μια σχετική αστάθεια. Κάποια πρώτα μηνύματα που μας έρχονται από τη Βόρεια Ελλάδα μιλούν για ψυχάλες και κάποια μιλούν και για βροχές. Δεν θα κρατήσει πολύ. Σήμερα και αύριο λένε, και μετά θα προχωρήσουμε με 35. Οπότε χαρείτε αυτό το ευχάριστο διάλειμμα από τις ζέστες. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο ανεκτό το καλοκαίρι, έτσι, όταν είναι και λίγο δροσερό. Σήμερα και αύριο πάντως η αστάθεια. Μετά προχωράμε κανονικά και προχωράμε θερμά. Θερμή κατάσταση και εκεί, καθώς περιμένουμε να πέσουν οι υπογραφές την Παρασκευή ανάμεσα στην Αμερική και στο Ιράν. Ολόκληρος ο κόσμος το περιμένει αυτό. Διαβάζω κάτι από πληροφορίες που διέρευσαν, ότι αυτή η συγκεκριμένη συμφωνία που θα υπογραφεί την Παρασκευή στη Λουκέρνη της Ελβετίας, μάλλον προς το Ιράν κλείνει, δηλαδή μάλλον το Ιράν τα κατάφερε καλύτερα διπλωματικά. Αυτά βέβαια θα έρθει Παρασκευή, θα μάθουμε και θα δούμε. Και εμείς προχωράμε, πάμε με τους καλοκαιρινούς ρυθμούς της Στέλλα. Δικό μας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα παιδί και του κόσμου όλου.

Και αυτό ήταν το Adagio, η λυκνιστική ρυθμή από τη Στέλλα, ένα τραγούδι το οποίο έδωσε τίτλο και σε ένα ολόκληρο άλμπουμ, το πιο πρόσφατο άλμπουμ από τη Στέλλα, η οποία τα πηγαίνει πολύ καλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Εδώ προχωράμε και θα λυκνιζόμαστε μάλλον στις εστίες μας με ρυθμούς καλοκαιρινούς, αρκετοί από εμάς τουλάχιστον. Όλο ένα βγαίνουν δημοσκοπήσεις, να διάβασα μία ακόμη δημοσκόπηση που κυκλοφόρησε και έλεγε ότι ακόμη λιγότεροι Έλληνες θα πάνε φέτος διακοπές. Κυρίαρχη αιτία ποια είναι? Καλά, δεν χρειάζεται να μαντέψεις, βεβαίως και είναι η ακρίβεια. Μόλις το 7% λέει πως φέτος είναι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση σε σχέση με πέρσι, και εμένα το 7% πάρα πολύ μου φαίνεται, δηλαδή πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Και για αυτούς τους λόγους, και επειδή έχουν στενέψει αρκετά τα πράγματα και επειδή είχαμε και όλες αυτές τις κρίσεις και οι τιμές δεν έχουν πέσει και Θεός ξέρει πότε θα πέσουν, δύσκολα τα πράγματα και για τις θερινές διακοπές. Πολλοί μιλούν για το κόστος διαμονής στα νησιά και έχουν απόλυτο δίκιο. Είναι η κυρίαρχη αιτία που εμποδίζει τους πολίτες να πάνε διακοπές. Σε 76% ποσοστό λένε ότι αυτό κυρίως τους εμποδίζει, και μετά ακολουθεί και η κάλυψη άλλων αναγκών, όπως τα εισιτήρια για παράδειγμα ή το κόστος του φαγητού και της διαμονής γενικά στα μέρη που θα μείνουν. Τα ξέρουμε, τα ζούμε, τα καταλαβαίνουμε. Όταν τα βλέπεις και αποτυπωμένα σε δημοσκοπήσεις, ένα μικρό ράγισμα το νιώθεις, δεν το νιώθεις? Εδώ ο Φώτης Χιώτας το κάνει τραγούδι, αυτό είναι το ράγισμα. Αλλά ευτυχώς έτσι με το ρυθμό του και τις μελωδίες του και τα φωνητικά του το ελαφραίνει το πράγμα. Τουλάχιστον μέχρι να έρθουν οι τίτλοι των ειδήσεων σε πολύ λίγο, οι πρώτοι μας τίτλοι από το Earth News Radio.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά από και αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ξηρολίμνη Φωκίδας, επί τόπου επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Τεταμένη αναμονή στην προετοιμασία ΗΠΑ και Ιράν για την επίσημη τελική υπογραφή του μεταξύ τους πρωτοκόλλου συμφωνίας την Παρασκευή στην Ελβετία. Οι G7 ζητούν και χειρία στον Λιβανό και χαιρετίζουν τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Σταθεροποιείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, το Brent κάτω από το 80 δολάρια το βαρέλι. Πρεμιέρα σήμερα για τη νέα ψηφιακή εφαρμογή του πόσο κάνει.gov.gr. Οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές προϊόντων σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες της χώρας. Θα παρουσιαστεί από τους συναρμόδιους υπουργούς καθώς και από τη διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής υποπτήρησης της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και περισσότερα όπλα στην Ουκρανία. Το τελικό ανακοινωθέν της συνόδου της G7 στην Εβιάν της Γαλλίας. Στα Γρεβένα, απανθρακωμένη σωρός εντοπίστηκε μετά από φωτιά σε σπίτι στο Δεσπότη. Ερευνούνται οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος. Και ο καιρός, αστάθεια του καιρού με νεφώσεις, έως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
2: Παρασκευή 12 Ιουνίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ σε μια όμορφη καλοκαιρινή συναυλία στο Μουσείο της Ακρόπολης με συμφωνικά έργα του Όσκαρ Ναβάρο. Σολίστ Ιορδάνη Σάντος Μαστραλέξης, βιολί. Μουσική Διεύθυνση Όσκαρ Ναβάρο. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μουσείο της Ακρόπολης. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
4: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Εδώ είμαστε ξανά. Ένα πουλάκι μας είπε ότι ξεκινάμε και πάλι. Να το δεύτερο δικό μας ημίωρο. Και πάλι μια μεγάλη καλημέρα σε όλους. Αυτό το τραγούδι έτσι έχει μια ενορχίστρωση από τον Νίκο Μπιτζένη, που δεν ξέρω, σε μένα φέρνει στο νου λίγη βροχή. Είναι σαν να πετούν τα πουλάκια και να βλέπουν και να διακρίνουν τις βροχές κάπου στον ορίζοντα. Νάτε και τα πρώτα μηνύματα που έχουμε από εσάς για διάφορες βροχερές περιοχές της χώρας. Αλλά ξαναλέω, νομίζω ότι χάρη μας κάνει ο καιρός με αυτή την ωραία δροσιά. Ακούτε τι γίνεται, ακούσαμε και στους τίτλους, με τις φωτιές που έχουν πάλι ξεκινήσει. Καλύτερα να είναι έτσι ο καιρός, δροσερός και βροχερός, να μην κινδυνεύουμε κιόλας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και για τα λόγια. Κάτι πουλάκια και λαϊδούν ακόμη και στα σχολεία. Να σας πω και να θυμίσω ότι λέγαμε ότι οι πανελλαδικές έτσι τελείωσαν, αλλά αυτό δεν συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει για την πλειοψηφία των μαθητών. Τα παιδιά που δίνουν ειδικά μαθήματα ξεκίνησαν χτες και οι δικές τους εξετάσεις θα κρατήσουν μέχρι το τέλος του μήνα. Οπότε εκεί γύρω στις 26 έως 29 Ιουνίου, από ό,τι λέει το Υπουργείο, περιμένουμε την ανακοίνωση των βαθμολογιών με τα τελικά αποτελέσματα να έρχονται τέλος Ιουλίου, έτσι για να μάθουν νωρίς τα παιδιά τι έκαναν, για να οργανωθούν και οι νέοι φοιτητές με τις οικογένειές τους για το μέλλον, ειδικά αν πέρασαν μακριά από το σπίτι. Εμείς θυμόμαστε στη δικιά μας εποχή που έδινε και εγώ ειδικά μαθήματα και όλοι είχαν τελειώσει, αλλά εμείς συνεχίζαμε να δίνουμε εξετάσεις, και γι' αυτό φροντίζω να θυμάμαι και τα παιδιά των ειδικών μαθημάτων και να κάνουμε την αναφορά. Θα τελειώσει σύντομα κι αυτό και το καλοκαίρι περιμένει. Κρατάμε τις όμορφες διασκευές. Πριν ήταν τραγούδι του Αλέξανδρου Εμμανουηλίδη, τώρα αυτό το ξέρετε, φαντάζομαι.

Λοιπόν, ευχηθήκαμε και χτες περαστικά. Είπαμε να το ξανακάνουμε εννοείται και σήμερα και μάλιστα να τα συνοδεύσουμε και με ένα τραγούδι όπου συμμετείχε κιόλας ερμηνευτικά. Γιατί χτες, έτσι στην ώρα της εκπομπής, ήρθε η είδηση ότι η Μάρο Κοντού νοσηλεύεται σε νοσοκομείο με πνευμονολογικό πρόβλημα, νοσηλεύεται σε καρδιολογική κλινική. Μάρο Κοντού, την ακούγατε και εδώ, στις δεύτερες φωνές, παρέα με τον Δημήτρη Χόρν, σε αυτό το τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη και του Αλέκου Σακελάριου. Πάρα πολλά περαστικά να τις ευχηθούμε ξανά και γρήγορη ανάρρωση στην συμπαθέστατη και εξαιρετική Μάρο Κοντού, χωρίς να τη γνωρίζουμε, είναι από τα, πώς να το πω, από τα πολύ οικεία μας πρόσωπα, με τόσες και τόσες ταινίες που έρχονται στα σπίτια μας με τη δική της παρουσία, με αυτό της τον τρόπο, με τα λόγια της, τα ωραία της λόγια και τη στάση της απέναντι στη ζωή, τουλάχιστον όσο διακρίνεται αυτό από τις συνεντεύξεις της. Ήρθε και παρηγορητική και όλες, κάπου πήρε το μάτι μου ότι έστειλε βιντεάκι μέσα από το νοσοκομείο για να μας καθησυχάσει. Όλα καλά τις ευχόμαστε, όλα καλά και γρήγορα και προχωράμε. Και από το Μάνο Χατζηδάκη πάμε στο Μίκη Θεοδωράκη. Σε ηθοποιούς όμως πάλι, ε?

Και βέβαια ήταν η Μελίνα Μερκούρη με το δικό της πραγματικά μοναδικό τρόπο. Έπαιξε και το ρόλο κανονικά σε αυτό το τραγούδι, έτσι με αυτό το ψιθυριστό. Όμορφες μελωδίες, όμορφες φωνές, όμορφες παρουσίες που μας έρχονται από το παρελθόν. Θεοδωράκης και Γκάτσος εδώ. Ήταν η Μυρτιά και θα ανθίσουν και άλλα ευωδιαστά τραγούδια. Κάτι τέτοιο θα γίνει και σήμερα το βράδυ στις 9 στο Βεάκιο, στο υπέροχο θέατρο αυτό του Πειραιά, με θέα τη θάλασσα. Εκεί θα βρίσκεται ο Μανώλης Μητσιάς. Μαζί του θα είναι και η Βίκη Καρατζόγλου. Και ο Μανώλης Μητσιάς θα βρεθεί στο Βεάκιο με όλη αυτή την κληρονομιά, με αυτό το απίστευτο πλωστάσιο τραγουδιών που έχει των κορυφαίων συνθετών της χώρας μας: Χατζηδάκης, Θεοδωράκης, Πανός, Κυλαϊδόνης, με τις ερμηνείες του που πραγματικά έχουν σφραγίσει το ελληνικό τραγούδι. Και η συγκεκριμένη συναυλία θα γίνει και για πάρα πολύ καλό σκοπό. Τα έσοδά της θα διατεθούν για την ενίσχυση ενός πιλωτικού προγράμματος υποστήριξη κατοίκων, για υποστήριξη κατοίκων των μελών με πλάγια μυατροφική σκλήρινση, το γνωστό ALS, εδώ στην Ελλάδα. Εξαιρετικός ο σκοπός, εξαιρετική και η συναυλία. Και με τη φωνή του συνεχίζουμε την Κυπουρική.

Τι ωραία ρήμα και τι ωραία που έθεσε και νοηματικά. Βεβαίως μεγάλος μάστορας ο Μάνος Ελευθερίου. Το άσοτε με τον εκάστοτε. Μας αρέσει αυτό το, αυτές οι στροφές που κάνουμε από το Μίκη Θοδωράκη στο Μάνο Χατζηδάκη και πάλι πίσω. Το Μίκη Θοδωράκη εδώ το τραγούδι. Ένα άλμπουμ που δεν έχει ακουστεί πάρα πολύ, αλλά έχει πολύ ωραία τραγούδια. Το «Μήπως ζούμε σ' άλλη χώρα». Η ποίηση εδώ του Μάνου Ελευθερίου, αρχή δεκαετίας του 90. Και έχεις και σε κυβερνάει τον εκάστοτε, είπε ο Μάνος Ελευθερίου. Και γι' αυτό ο κόσμος είναι άσωτος, δηλαδή δεν σώζεται. Τι να πεις, ειδικά στις μέρες μας που έχουμε και αυτή την καταπληκτική τριπλέτα Τραμπ, Νετανιάχου, Πούτιν που κυβερνούν τον κόσμο. Πραγματικά άσωτος ο κόσμος, αν και ευχόμαστε πάντα για τα καλύτερα. Για να δούμε πώς θα πάει, να το κρατήσουμε το επίθετο αυτό, το άσωτος δηλαδή, και να προχωρήσουμε παρέα με τον Νίκο Ξηδάκη. Την ποίηση εδώ του Διονύση Καψάλη, τους Polis Ensemble, για τους οποίους θα σας πω σε λίγο, και τη Βερόνικα Δαβάκη.

Πού πάει και ταξιδεύει αυτός ο άσωτος καιρός. Και ακούσατε τους Polis Ensemble. Τι ωραία που τα έφτιαξαν. Έφτιαξαν αυτή τη μελωδία του Νίκου Ξηδάκη, αυτού του εξαίρετου συνθέτη. Και εμείς έχουμε προσκλήσεις για εσάς και μια ιδιαίτερη μουσική σύμπραξη που πραγματικά θα σας ταξιδέψει. Και σας την αναφέρουμε από τώρα και δίνουμε προσκλήσεις και από τώρα για να προετοιμαστείτε. Αφορά στην επόμενη Τρίτη, 23 Ιουνίου, στο Μαγικό Θέατρο Δώρα Στράτου, εκεί στο Φιλοπάπου και στο πλαίσιο του Fihil Sessions, ένα πάρα πολύ ωραίο φεστιβάλ που πραγματοποιείται εκεί, η Polis Ensemble συναντούν τον πολύ αγαπημένο όλων μας, τον Αρμένη μας Χάικ Γιαζιτζιάν, μια σπουδαία μορφή της World Music που γεννήθηκε στη Συρία από αρμένικη οικογένεια και μας χάρισε πραγματικά πολύ όμορφα τραγούδια και αγαπήθηκε πολύ εδώ στα μέρη μας. Μεσόγειος, Βαλκάνια, Κάφκασος, Αφρική, τόσοι και τόσοι πολιτισμοί θα συναντηθούν μουσικά και η Ανατολή βεβαίως με τους ήχους του Χάικ Γιαζιτζιάν. Προσκλήσεις διπλές για εσάς για την επόμενη Τρίτη, για αυτή την πραγματικά πολύ ταξιδιάρικη και πολύ ιδιαίτερη και πολύ όμορφη μουσική σύμπραξη σε ένα χώρο εξαιρετικό. Μόνο αν επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 210 60 13 168 και 9, δεν θα δεχτούμε ονόματα από αλλού, η Έρη θα πάρει τα ονόματά σας. 210 ξαναλέω 60 13 168 και 9. Οι Polis Ensemble συναντούν το Χάικ Γιαζιτζιάν στο θέατρο Δώρα Στράτου, στο λόφο του Φιλοπάπου. Και να τόσο Χάικ Γιαζιτζιάν εδώ, παρέα με την Ελευθερία Αρβανιτάκη, η στίχη του Νίκου Μωραΐτη. Τίτλος του τραγουδιού, η Έρημος, και κλείνουμε την πρώτη μας ώρα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
4: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
3: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
4: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
3: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
5: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη. Η δική μας γεύση.
6: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
7: Κυριακή 21 Ιουνίου. Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία Κονσερτάντε του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν δύο από τα πιο εμβληματικά έργα του Ludwig van Beethoven, η Εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβιεράτος, βιόλα. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου και περισσότερες πληροφορίες Φεστιβάλ Αθηνών. Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Και να είμαστε πάλι πίσω και πόσο αγαπάμε τη Μελίνα Τανάγρη με αυτό το δικό της, τον ολόδικο της τρόπο, τους δικούς της έτσι στίχους, την υπόγεια ποίηση που κρύβεται στα τραγούδια της. Αυτή ήταν η Έρημος που ξεκίνησε τη δεύτερη δικιά μας ώρα. Άλλωστε με μία έρημο σας αφήσαμε πριν, την Έρημο του Χάικ Γιαζτζιάν με τη φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Βλέπω ότι οι προσκλήσεις συνεχίζονται, δεν έχω και έτσι πολλή επαφή, αλλά αν επικοινωνήσετε τηλεφωνικά η Έρη θα σας τα εξηγήσει όλα. Το πιθανότερο είναι να έχουν όλα δοθεί. Εμείς είμαστε εδώ και προχωράμε και χαιρόμαστε πολύ με τη Μάιρα Ξίδη, την οποία τη βλέπουμε εδώ και μισή περίπου ώρα στις ηχητικές μας επάλξεις, και χαιρόμαστε που τη βλέπουμε όσο τη βλέπουμε ακόμη, γιατί θα φύγει σύντομα από κοντά μας για κάποιο καιρό για πάρα πολύ καλούς λόγους. Γιατί αυτό το λέμε χαμογελαστά, γι' αυτό το λέμε. Η Ελένη Γιαννοπούλου είναι στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Παραμένει η Έρη Γκίντζου επίσης στο τηλεφωνικό κέντρο. Από τη μία έρημο στην άλλη, σήμερα η Παγκόσμια Μέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά έφορα εδάφη σε ολόκληρο τον κόσμο, σε πάνω από 100 χώρες στον κόσμο, μετατρέπονται, μεταμορφώνονται σε έρημο, έτσι σαν να βλέπεις μια μαγική εικόνα, εκεί που κάποτε υπήρχε ένα υπέροχο τοπίο, τώρα δεν υπάρχει τίποτα παρά μόνο ξηρασία και έρημος, και αυτό έρχεται να τονίσει η μέρα η σημερινή με αυτό της τον τίτλο. Όλο και περισσότεροι από εμάς θα ζούμε σε περιοχές με ξηρασία, με ακραίες ελλείψεις νερού, καμία χώρα δεν έχει ανοσία στην ξηρασία. Αυτό λένε οι ειδικοί, αυτό μας θυμίζουν οι μέρες σήμερα. Να σας πω κάτι, από τόσο που κινδυνεύουμε, 1000 ζωές έπρεπε να έχουμε, αλήθεια. Αλλά μόνο στα τραγούδια τις έχουμε αυτές. Να, εδώ για παράδειγμα.

Και αυτά ήταν οι χίλια ζωές. Δήμητρα Γαλάνη στη μουσική, Παυλίνα Βουλγαράκη σε όλα τα άλλα. Χίλια ζωές και χίλια μηνύματα, σχεδόν τα μηνύματά σας, αυτά που έρχονται από την πρώτη κιόλας ώρα. Νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή για να στείλουμε πρώτους χαιρετισμούς, να μην περιμένετε άλλο. Καλημέρα, καλό μεσημέρι λοιπόν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στον Αλμυρό του Βόλου και στο Βόλο, στη Γλυφάδα, στον Οσοπό, στη Λακωνία, στον Πλαταμόνα, στη Δάφνη, στον Πλατίκαμπο, στο Βροχερό Καστανά, στην Αγία Παρασκευή, στην Αδριανή της Δράμας, στην Άνω Καλεντίνη, στην Άρτα, στη φίλη από την Κίμη που δεν πτωείται από την αστάθεια του καιρού και κάνει βουτιές. Καλημέρα και καλούς δρόμους στη Φιλιππιάδα, στο Βροχερό Κρίκελο στην Αυριτανία, στην Φθινοπορεινή Τρίπολη. Επίσης καλό μεσημέρι στη Βούλα, στη φίλη από εκεί με τα σκυλάκια της, στο Πέραμα, στην Κέρκυρα, στη φίλη από την Ηλιούπολη που τώρα μας ακούει από το Μόναχο, στον ταξιδιάρη φίλο μας από την Καλυθέα, στην Καρδίτσα, στα Σπάτα, στην Πτολεμαϊδα, στον Εύωσμο και στη φίλη από τον Πειραιά που δυσκολεύεται να πάει διακοπές και γίνεται ακόμη πιο δύσκολο όταν είσαι στον Πειραιά και βλέπεις τα καράβια να φεύγουν χωρίς εσένα. Έτσι φαντάζομαι. Από την Πάρνηθα δεν είχα μηνύματα. Σαν σήμερα διαβάζω ότι στην Πάρνηθα εγκαινιάστηκε το Montparnasse, τουριστικό ξενοδοχείο. Το τραγούδι που ήρθε, μάλλον στο καζίνο αναφέρεται, Οδυσσέας Τσάκαλος και Ζάρια.

Τι ωραίος δίσκος, τι ωραία μεταφορά των τραγουδιών του Μάνου Χατζηδάκη, τι ωραία διασκευή από τους Raining Pleasure, τι ωραία ερμηνεία από την Έλλη Πασπαλιά και τι καταπληκτική εκείνη η συγκυρία να βρεθεί ο Μάνος Χατζηδάκης στη Νέα Υόρκη, εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 60, να πέσει πάνω στα νέα παιδιά, στους καταπληκτικούς μουσικούς τους New York Rock and Roll Ensemble και να φτιάξουν τα Reflections που έφεραν ξανά στο προσκήνιο εδώ οι Raining Pleasure και που σήμερα το βράδυ, αν δεν τα χαλάσει ο καιρός, θα παρουσιαστούν στον απίστευτο χώρο του Ηρωδίου στο πλαίσιο των εορτών αποχαιρετισμού του Ηρωδίου που τέλη Ιουνίου, όπως λέγαμε και χτες, θα κλείσει για 3-4 χρόνια για εργασίες έτσι ανακατασκευής. Θα νιώσουμε πάλι έτσι τον πλούτο, το βάθος και τη μοναδική πρωτοτυπία των έργων του Μάνου Χατζηδάκη. Εκεί θα είναι και ο πιανίστας Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης για να παρουσιάσει τη ρυθμολογία του Μάνου Χατζηδάκη, ολόκληρο το έργο, 6 ζεύγη κομματιών για σόλο πιάνο, όλα αυτά τα σπουδαία και μαγικά σήμερα το βράδυ στο μαγικό χώρο του Ηρωδίου. Η Αμερική του Μάνου X, αυτός είναι ο τίτλος της σειράς συναυλιών που πραγματοποιούνται και τώρα διανύουμε το δεύτερο μέρος τους σήμερα το βράδυ στο Ηρώδιο.

Και κάπως έτσι βρεθήκαμε και εμείς στην Αμερική, Σοκράτης Μάλα μας, σε τραγούδι του Θανάση Παπακωνσταντίνου. Σαν σήμερα στήθηκε το άγαλμα της ελευθερίας το 1885 εκεί στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Το πρώτο πράγμα που έβλεπαν οι μετανάστες και οι δικοί μας όταν έφταναν.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η νέα ψηφιακή εφαρμογή πόσο κάνει για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αντιμετώπιση ακρίβειας, παρουσίασε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Ο καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστος ζωής, ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι οι υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν πλέον να γίνουν εύκολα ανεκτές. Την άμεση και αποτελεσματική κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο και τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ ζήτησαν οι ηγέτες της G7 κατά τη Σύνοδο Κορυφής στο Εβιάν. Στην κοινή τους ανακοίνωση χαιρέτησαν την προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Την Παρασκευή στην Ελβετία υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Σταθεροποιείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, το Brent κάτω από τα $79 το βαρέλι. Την απόρριψη των ετοιμάτων για την οπτικοακουστική αναμετάδοση της δίκης των Τεμπών και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορμένων πρώτην εισαγγελέας της έδρας. Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε σε συνέντευξη του Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την κριτική που άξισε ο Πρωθυπουργός στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακινήσεις των νέων ως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός, αστάθεια του καιρού με νεφός, ως 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
4: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
2: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Για να δούμε πώς είναι το παρακάτω της ζωής και της εκπομπής, πώς είναι φωτισμένο. Αυτή ήταν η μεγάλη αγάπη και η Δήμητρα Γαλάνη αναρωτιόταν τι άλλο θέλεις να σου πω. Έχουμε να πούμε και άλλα, λίγα ακόμη, γιατί βρισκόμαστε πλέον στο τελευταίο δικό μας ημίωρο, 36 λεπτά μετά τη μία δείχνει το ρολόι. Συνεχίζουμε και προχωράμε κανονικά εδώ στον αέρα του δεύτερου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας και με πολλά μηνύματα και δικά σας λόγια και μεγάλες αγάπες, είναι αλήθεια και χαιρόμαστε διπλά και τριπλά γι' αυτό. Να στείλω κάποιους χαιρετισμούς, να στείλω κάποιες ευχές και στη Σαντορίνη και στο Γαλάτσι και στην Πετρούπολη και στον Άλυμο και στο βροχερό Επταπύργιο και την επίσης βροχερή Πηλαία, σε κάτι μηνύματα που μας έρχονται από χωράφια, σε κάτι μηνύματα από τα κάποια Καλυθέας που έχουν βγει εκδρομή. Χαιρετισμούς στην Αύπακτο, την Κερκίνη, το Δίστομο, τον Κρόκο της Κοζάνης και την ίδια την Κοζάνη. Χαιρετισμούς και στους φίλους που βρίσκονται στους δρόμους των ταξιδιών. Ωραία πράγματα είναι αυτά. Καλό δρόμο και σε εκείνους και σε εμάς για τα υπόλοιπα 24 λεπτά. Εδώ που λέμε κι άλλα. Για ακούστε.

Καταπληκτικός Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Κάποια στιγμή το όλα τέλεια γίνεται μια πολυτέλεια. Καταπληκτική και η Νατάσα Μποφίλιου και ο Θέμης Καραμουρατίδης. Και αυτό το τραγούδι το ολοκένουριο που θα το ακούμε πολύ συχνά εδώ στον αέρα του δεύτερου προγράμματος. Και είναι και καινούριο και μας θυμίζει έτσι με τη δύναμή του και τα πρώτα βήματα αυτής της τόσο αγαπημένης και τόσο επιτυχημένης τριάδας. Πρώτο δείγμα δουλειάς από επερχόμενο δίσκο που κυκλοφορεί σε λίγο καιρό και 20 χρόνια παρουσίας τα οποία τα μετράνε οι τρεις τους με περιοδεία σε ολόκληρη την Ελλάδα και την Κύπρο. Όλα τέλεια και ελάτε να συναντηθούμε με ένα τραγούδι που το ακούμε πολύ ανώδυνα γιατί έχουμε ένα ολόκληρο καλοκαίρι μπροστά μας. Συνήθως το ακούμε όταν το καλοκαίρι τελειώνει. Μπορούμε να φανταστούμε πώς θα είναι όταν θα έχει περάσει το καλοκαίρι και θα έχει γίνει αφρός, αλλά δεν συγκινούμαστε και τόσο τώρα που είμαστε ακόμη στην αρχή του. Ο Λόγος στους ποιητές, Οδυσσέας Ελίτης και ξανά εδώ η Ελευθερία Αρβανιτάκη, μόνη της εντελώς με τις μουσικές του Δημήτρη Παπαδημητρίου.

από τα πολύ πολύ αγαπημένα και τα πολύ προσωπικά, αν θέλετε, τραγούδια του Φίβου Δελιβοριά. Αυτά τα προσωπικά που μας αγγίζουν και μας αφορούν όμως όλους. Μίλησε για καταφύγια, για τα προσωπικά μας καταφύγια, για το δικό του, για το δικό μας. Ένα από τα δικά μας καταφύγια είναι και η μουσική. Γι' αυτό διαλέξαμε αυτό το τραγούδι να είναι και η ανάρτηση της σημερινής εκπομπής. Αυτό ήταν το καταφύγιο και μαζί του βγήκαμε στο τελευταίο μέρος αυτής εδώ της εκπομπής. Ένα τεταρτάκι απομένει μέχρι το ρολόι να δείξει 2. Μιλώντας για τα καταφύγια της μουσικής, να σας αναφέρω και έναν διαγωνισμό πολύ ιδιαίτερο που γίνεται σήμερα το βράδυ, και μέσω αυτού του διαγωνισμού μπορείτε και εσείς να γίνετε κριτές της μουσικής. Σήμερα το βράδυ λοιπόν στην εξαιρετική, αυτή την ωραία μπαρόκα αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, 7 σολίστ παγκοσμίου επίπεδου, νέοι πιανίστες, εκπροσωπώντας 7 διαφορετικές χώρες, τη Βραζιλία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Βουλγαρία, την Κίνα και την Κορέα, θα βρεθούν στην σκηνή. Είναι ήδη κάτοχοι πολλών τίτλων και βραβείων από έτσι μεγάλους διεθνείς διαγωνισμούς. Αυτή τη φορά όμως ζητούν να κερδίσουν την αποδοχή και τον ενθουσιασμό του ελληνικού κοινού. Πρόκειται για μια συναυλία διαγωνισμό, πως λέμε, με την ψήφο του κοινού, αυτό, όπου οι ίδιοι οι ακροατές θα γίνουν οι κριτές της βραδιάς. Στο τέλος της συναυλίας κάθε θεατής θα έχει την ευκαιρία να επιλέξει έναν σολίστ με κάποιο τρόπο, με ένα μηχανισμό, με ένα ψηφοδέλτιο που θα δοθεί εκεί. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Η συναυλία ξεκινά στις 8.30, η συναυλία διαγωνισμός, και όλα αυτά γίνονται στο πλαίσιο ενός διαγωνισμού πιάνου που πραγματοποιείται για τα 20 χρόνια δημιουργικής φιλίας και συνεργασίας των πολιτιστικών οργανισμών Ανιμάτο από το Παρίσι και του Άρτεκον Άνιμα από τη Ρόδο. Όλα αυτά υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Αυτό σήμερα το βράδυ στον Παρνασσό, εκεί στην πλατεία Καρίτσι, στο κέντρο της πόλης, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Λίγο πιανάκι και από μας. Αν ήταν ο Σοπέν στον Παρνασσό σήμερα, είμαι σίγουρη ότι θα κατακτούσε όλα τα βραβεία. Τον έχουμε μόνο εδώ, με τον τρόπο των Pink Martini.

0: Υπέροχες μουσικές από τους Pink Martini, υπέροχη και η αναφορά τους στο Σοπέν. Χαίρομαι πολύ που σας αρέσει και ο Σοπέν, μου το λέτε εδώ στα μηνύματά σας. Μια που είπα για μηνύματα, ας πω και τα τελευταία, να στείλω χαιρετισμού στην Νέα Ηρακλίτσα, στην Καβάλα, στην Άρτα, την Πάρνηθα, την κοντινή και ταυτόχρονα μακρινή Νάπολη, εκεί μας είπε ο φίλος ότι αγαπά τον Σοπέν. Επίσης στο Κρανίδι, στην Κέρκυρα και στην Μυτιλίνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σήμερα για τα λόγια και για τα μηνύματα. Ξέχασα να σας πω, μιλώντας για καταφύγια, ότι εκτός από τη μουσική έχουμε και τα βιβλία. Μην το ξεχνάτε. Και μην ξεχνάτε ότι το δεύτερο πρόγραμμα έχει ήδη ξεκινήσει από τη Δευτέρα, να χαρίζει, να προσφέρει καθημερινά βιβλία στους ακροατές του για τα δικά μας ταξίδια, με όλους τους τρόπους, με όλους τους δυνατούς τρόπους που μπορούν να προσφέρουν τα βιβλία. 3 βιβλία καθημερινά. Αυτό μπορείτε να το αναζητήσετε στα social media του δεύτερου προγράμματος, σε Facebook και Instagram, να πάρετε τις πληροφορίες καθημερινά για τα βιβλία που προσφέρονται κάθε μέρα, να ζητήσετε εκείνο που σας αρέσει και να ενημερωθείτε με εσωτερικό μήνυμα για το αν το έχετε αποκτήσει ή όχι. Δεύτερο πρόγραμμα, καλοκαίρι και βιβλία, είναι ένας πραγματικά αχτύπητος συνδυασμός. Κάθε καλοκαίρι το δεύτερο πρόγραμμα προσφέρει βιβλία για να έχουμε να κάνουμε ταξίδια ακόμη και αν δεν μπορούμε. Αυτά από εμάς. Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 2. Έρχεται ο Χρήστος Παπαμιχάλης να πάρει τη σκυτάλη, όπως σας λέγαμε και χτες και προχτές, στη θέση της Βάνας Δαφέρμου, που κάνει αυτό τον καιρό τις διακοπές της. Και μέχρι το τέλος του μήνα, ο Χρήστος Παπαμιχάλης 2 με 3 θα είναι κοντά μας και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Να ευχαριστήσω την Έρη Γκίντζου που φρόντιζε. Όχι, δεν φρόντιζε τον ήχο μας. Η Μάιρα Ξίδη φρόντιζε τον ήχο μας. Η Έρη Γκίντζου φρόντιζε τον τηλεφωνικό μας ήχο και απαντούσε στα δικά σας μηνύματα και στα δικά σας τα λόγια, τα τηλεφωνικά. Εγώ προσπάθησα για όλα τα άλλα. Η Ελένη Γιαννοπούλου ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Κλείνουμε με ένα τραγούδι το οποίο και πάλι εδώ το ακούτε αποκλειστικά και για κάποιες μέρες ακόμη. Και νομίζω ότι είναι ένα ωραίο τραγούδι για τον επίλογο μιας εκπομπής. Στέφανος Κορκολής, αποκλειστικά στο δεύτερο, με στίχους του Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Ένα τραγούδι το οποίο προέρχεται από την τηλεόραση, από την τηλεοπτική σειρά Άγιος Έρωτας, που είναι μια από τις μεγάλες τηλεοπτικές επιτυχίες των τελευταίων χρόνων. Από την τελευταία περίοδο είναι μάλιστα το τελευταίο τραγούδι της σειράς, ένας μουσικός επίλογος, όχι μόνο για την τηλεόραση, αλλά και για το ραδιόφωνο. Όσα έγιναν, για τον δικό μας επίλογο, και αν όλοι είναι εντάξει, αύριο λίγο μετά τις 12, εδώ θα είμαστε ξανά. Να έχετε μια πολύ ωραία συνέχεια στη μέρα σας. Να το πάλι το πιάνω και ευχαριστούμε πολύ για όλα.
1: Όσα έγιναν, έγιναν, πέρασαν, ό,τι όμορφο μπόρεσαν άφησαν, γλύπες κι όμορφα όνειρα κέρασαν, πάνω απ' όλα το πόσο σ' αγάπησα. Όσα έγιναν είναι η ιστορία μας, φτάνει μόνο να μην τα ξεχάσουμε, κι η ζωή που απομένει η διορία μας. Όσα γίναν δικά μας μη χάσουμε.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

τις αρχές της δεκαετίας του 90 μας έρχεται αυτό το τραγούδι και ακούγεται κιόλας στο χράτς χρούτς του βινιλίου. Ωραίος ήχος, ο αναλογικός, τα ξαναλέγαμε αυτά, και από την ΚΟ, μία παρέα από την ΚΟ είναι οι μικρές περιπλανήσεις, ήταν γιατί δεν υπάρχει πια. Το συγκεκριμένο group από το μότιτλο άλμπουμ, έτσι το όνομα, έτσι και το τραγούδι, μικρές περιπλανήσεις, που πλέον, ακούς το τραγούδι, τι μεταφέρει, τι εικόνες μεταφέρει, πλέον οι περισσότερες μικρές περιπλανήσεις μας συνειδητά ή ασυνείδητα γίνονται με τα social media, με το κινητό, με το σκρολάρισμα, όλα λάθος. Και σκεφτόμουν, ήταν και η ΚΟΣ που έχω περάσει πολύ ωραίες διακοπές στην ΚΟ, τις διακοπές γενικά και το τι σημαίνει λέξη, να διακόπτω από την καθημερινότητα, ο διακόπτης να μπαίνει στο off. Αν ο διακόπτης μπαίνει στο off, πρέπει να το σκάμε και λίγο από αυτήν την εικονική, εντός και εκτός εισαγωγικών, πραγματικότητα που μας δίνουν τα social media. Και έψαξα μετά και έβαλα social media και εξάρτηση στις διακοπές. Δεν θέλεις να δεις τι βγαίνει γενικώς, και πιάστε τον εαυτό σας. Το τι άγχος σου δημιουργούν τα social media ακόμα και όταν βρίσκεσαι εκτός καθημερινότητας. Η ψευδέστηση της τελειότητας, λέει. Ταξιδιωτικοί προορισμοί προβάλλονται εξωπραγματικά δημιουργώντας άγχος αν οι δικές μας διακοπές αν είναι εξίσου ονειρικές με αυτές που βλέπουμε. Σκεφτείτε τον εαυτό σας, αν το έχει νιώσει αυτό, την έλλειψη συγκέντρωσης. Δηλαδή δεν ζεις το εδώ και τώρα και μειώνεις την απόλαυση των τοπίων, της παρέας και της εξερεύνησης. Παλιότερα βγάζαμε φωτογραφιούλες και τις εμφανίζαμε μετά, μας είχαν πετύχει 2-3 από το 24 φιλμ, αλλά είχαμε ζήσει τη στιγμή και την θυμόμασταν. Την είχαμε βιώσει. Και το άλλο, η αποθήκευση αντί για βίωμα, πάνω κάτω αυτό που λέγαμε, η ανάγκη να παθανατήσουμε κάθε στιγμή για ανάρτηση στα social, μας στερεί τη δυνατότητα να αποθηκεύσουμε τις στιγμές στο μυαλό μας. Γι' αυτό, παιδιά μου, όταν φεύγουμε, όταν διακόπτουμε, τα διακόπτουμε όλα. Σβήστε με από το Facebook, να ξεχάσω και το PIN και το PUK και όλα.

0: Και αυτός λέει ο Σταύρος Τσαντές και σβήστε με από το Facebook. Εντάξει, ξεκινάς εκπομπή, πέφτουν μικρές περιπλανήσεις, έρχεται κατευθείαν μήνυμα από την ΚΟΟ. Κατάλαβες, αυτή εδώ είναι η μαγεία της δημόσιας ραδιοφωνίας που λέει καλησπέρα από την ΚΟΟ, εξαιρετικές μικρές περιπλανήσεις μας θύμισαν την εφηβεία μας, μη σου πω και μετεφηβεία. Τέλος πάντων κάπου εκεί γύρω είμαστε όλοι και καλό μεσημέρι και καλό σας βρίσκουμε στον αέρα του δεύτερου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 103,7. Είστε συντονισμένοι ή όπου αλλού μας πετυχαίνετε στις κατατόπους συχνότητες. Η Μάιρα Ξίδη φροντίζει τον ήχο. Η Έρη Γκίντζου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και οι δύο γραμμές είναι στη διάθεσή σας, 2 10 60 13 168 και 9, όπως είναι και το Viber του σταθμού στη διάθεσή σας. Δεύτερο πρόγραμμα με 2M μας βρίσκεται στην μπάρα αναζήτησης και έρχονται τα μηνύματά σας συστημένα στο στούντιο και αυτός που σας μιλάει δεν είναι η Βάνα Δαφέρμου, είμαι ο Χρήστος Παπαμιχάλης. Η Βάνα βρίσκεται σε άδεια, κάνει τα μπάνια της και θα κάνουμε παρέα σήμερα μέχρι τις 3, γενικώς μέχρι το τέλος του μήνα. Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν και καλή παρέα να κάνουμε.
1: Τον πρώτο χρόνο ήμουνα άγιο παιδί στρωμένο. Το δεύτερο με γέλασε μια πλάνα αγκαλιά. Το τρίτο ξημερωθήκα

από τα τέλη της δεκαετίας του 30 έρχεται αυτό το τραγούδι, το ηχογράφησε το 1939 η Σοφία Βέμπο, και εδώ έχουν περάσει και αρκετά χρόνια και από τη διασκευή αυτή που ακούσαμε που έκαναν οι Mamba LD, κρατώντας βέβαια την αρχική φωνή, αυτήν την πρώτη διδάξασα, Σοφία Βέμπο. Στο πόσο λυπάμαι, το 2007 είναι αυτή η διασκευή, περνάνε τα χρόνια, μένουν όμως μέσα στα χρόνια αυτές οι ίδιες λύπες και οι ίδιοι φόβοι. Πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα πριν να γνωρίσω εσένα, και κυρίως πόσο φοβάμαι πως ίσως μια μέρα σε χάσω. Αυτή είναι φόβη, όχι τα φόμο αυτά που μας τα λένε στη μαρκίζα με κεφαλαία και με αρχικά. Ο φόβος του να χάσεις κάτι, δηλαδή, που δεν είναι τόσο σημαντικό όσο οι άνθρωποι, εκεί παίζει το όλο σύστημα. Θα το θέλετε και σε καλοκαιρινή βερσιόν αυτό το φόβο του να μη ζήσεις κάτι περαιτέρω με τον άνθρωπό σου, ή πόσο χρόνο έχεις χάσει τόσα καλοκαίρια.

Εντάξει, ο Δάκης τραγουδάει εδώ για τα καλοκαίρια και τα μηνύματα που μου φέρνει η Έρη, τα δύο πρώτα δεν μιλούν για καλοκαιρινό σκηνικό τουλάχιστον. Συνευγιασμένη καλησπέρα έρχεται από τη Νέα Μάκρη και από το Παλαιοσέλι Ιωαννίνων, λέει εκεί, καταιγίδα. Δυνατή καταιγίδα και χαλάζει και περιμένει να δει τις ζημιές που έκανε το χαλάζι. Σας νιώθω, γιος αγρότη είμαι, αυτό σκεφτόμασταν όποτε ερχόταν τέτοιος καιρός. Τα τόσα καλοκαίρια είχαμε μείνει και τις ευαισθησίες που επίσης διατρέχουν τις δεκαετίες και πώς γίνεται διαφορετικά, δεν γίνεται μόνο οι φόβοι και οι λύπες και οι ευαισθησίες. Και ακούστε τώρα τι ευαίσθητα που γράφουν τα παιδιά σήμερα. Ο Κωστής, σκέτο, με το μικρό του κυκλοφορεί, ο Κωστής, και αυτό εδώ είναι το Ανθολόγιο.

Αυτός ήταν ο Κωστής και το ανθολόγιο του και οι ευαισθησίες, και είναι πολύ πρόσφατη η συναυλία που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τον Κωστή, τη Σόφη Λάις και τον Σταύρο Τσαντέ που ακούσαμε νωρίτερα στο ξεκίνημα σχεδόν της εκπομπής με το «Σβήστε με» από το Facebook, και είναι εντυπωσιακό πραγματικά να παρακολουθείς αυτή τη νέα γενιά του ελληνικού τραγουδιού, το πώς έχουν φτιάξει και ένα ακροατήριο και έναν ήχο, ο καθένας ξεχωριστό δικό του, και έναν λόγο που έχουν φέρει αυτοί οι νέοι άνθρωποι στο ελληνικό τραγούδι. Το χειροκροτείς, το θαυμάζεις και βέβαια το παρακολουθείς. Θα γυρίσουμε όμως τώρα μερικά χρόνια πίσω.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
2: Φεστιβάλ στη σκιά των Βραχών 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου, συναυλία Άλκης της Πρωτοψάλτη Νίκος Πορτοκαλόγλου. Τετάρτη 17 Ιουνίου, 18 Ινάτου, μονόλογος με τη Δώρα Χρυσικού. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης. Σάββατο 20 Ιουνίου, συναυλία Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Δίρωνα και Δάφνη Σιμητού.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Δεύτερο πρόγραμμα.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.

0: αγάπη.
1: Το πρόβλημα της γυτνίασης με την Ελένη Γιαννοπούλου. Το όλα τέλεια ήθελα να παίξω και σήμερα. Το ήθελε η ψυχούλα μου. Το έπαιξα και εχθές το καινούργιο τραγούδι της Νατάσας Μποφίλιου, του Θέμη Καραμουρατίδη και του Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Αλλά το έβαλε η Ελένη πριν από μία ώρα. Οπότε θεώρησα ότι ξέρεις. Επανάληψη μήτυρ μαθήσεως βέβαια. Αλλά αυτό μπορείτε να το κάνετε μόνοι σας στο YouTube. Ίσως δεν χρειάζεται να σας το επιβάλλει το ραδιόφωνο. Έτσι πήγαμε σε άλλο αγαπημένο. Κοίταμε για το ξεκίνημα του δεύτερου ημιώρου μας στον αέρα του δεύτερου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είστε συντονισμένοι στους 103,7 ή όπου αλλού μας πετυχαίνετε εκεί που βρίσκεστε. Η Μαρίλα Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο. Η Έρη Γκίντζου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο 210-60-13-168 και 9 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Το Viber δουλεύει μια χαρά και όπως μου γράφει ο Γιάννης Μακρυδάκης εδώ, πολύ συγκινημένος μου έστειλε μήνυμα ο Γιάννης Μακρυδάκης από την Χίο. Αγαπώ τα βιβλία του, είναι από τις ανακαλύψεις περσινές για εμένα. Άρχισα πολύ να μπω στον κόσμο του, όμως είμαι τρομερά συγκινημένος και ενθουσιασμένος με τον κόσμο των βιβλίων του Γιάννη Μακρυδάκη και μου έστειλε εδώ ότι έτσι ήταν που κάνω αντικαταστάσεις μέχρι τέλος του μήνα εδώ στη θέση της Βάνας Δαφέρε. Μου γράφει: έτσι ήταν και ο Σκάντζακας, ο καλύτερος βιολάτορας της Ικαρίας, που ονομάστηκε έτσι επειδή πάντα ήταν Σκάντζα όποιο έπαιρνε άδεια από τις ορχήστρες στα πανηγύρια. Οπότε Χρήστος Παπαμιχάλης, Παύλα Σκάντζακας, παρέα μέχρι τις 3. Και αυτό εδώ είναι όλο καινούριο και είναι αποκλειστικό στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7, το καινούριο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά. Τη μελωδία έχει γράψει ο Μίλτος Μητσιάς και τους στίχους η Ιωάννα Κολινάτη. Τι όμορφο τραγούδι είναι αυτό, τίτλος του «Δεν θυμόμουν πώς είναι να αγαπώ».

Αυτό λοιπόν ήταν «Δεν θυμόμουν πώς είναι να αγαπώ» Μανώλης Μητσιάς, αποκλειστικά στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Και τώρα σας πω ιστορίες από την οικογένεια. Λοιπόν, από τη μαμά. Βασικά έφτιαχνε χθες την εκπομπή, διάλεξε ένα τραγούδι με τον Γιώργο Νταλάρα. Ξέρω ότι θα ακούει, ξέρω ότι τον αγαπάει. Λέω, α, εντάξει, θα έρθει να δέσει όλο αυτό. Όλοι τον αγαπάμε. Έτσι κι αλλιώς. Η μαμά όμως του έχει μία, πώς να το πω, λίγο πιο έξτρα αδυναμία. Δηλαδή, όλα τα τραγούδια θα πρέπει να τα τραγουδήσει ο Γιώργος Νταλάρας. Όλα όμως. Και να πει, ρε παιδί μου, Φρανκ Σινάτρα θα σου πει είναι καλός, αλλά Νταλάρας δεν είναι κανείς. Μιλάμε αυτό. Το επίπεδο αγάπης για να συνεννοηθούμε, πολύ το έχουμε με διάφορους ανθρώπους που αγαπάμε τη μουσική τους. Η μαμά το έχει με τον Νταλάρα. Μπαίνουμε στο αυτοκίνητο σήμερα γιατί είχε να κάνει μια εξέταση. Πείτε περαστικά, όλα καλά πηγαίνουν όμως. Και μου λέει, έβαλες ένα τραγούδι προχθές με τον Κότσιρα. Ωραία το λέει και ο Κότσιρας, αλλά δεν το λέει σαν τον Νταλάρα που το έχει πει. Λέω, ποιο τραγούδι έβαλα με τον Κότσιρα που το λέει ο Νταλάρας? Μου λέει, ήταν ένα. Λέω, έναν Κότσιρα έχω παίξει και ήταν η Αλεξάνδρεια. Η Αλεξάνδρεια δεν την έχει πει ο Γιώργος Νταλάρας. Πιστεύω το δέχτηκε, αλλά παραμένει ότι αν το είχε πει, θα το είχε πει καλύτερα. Τώρα θα ακούσουμε όμως τον Γιώργο Νταλάρα.

Η Ελένη Τσαλιγοπούλου στο τραγούδι του Κώστα Λιβαδά και σε ζωντανή ηχογράφηση για το «Εγώ σε αγάπησα εδώ», για το «Εδώ και το τώρα». Το τραγούδι που πέρασε και μου στέλνετε πολύ ωραίες φωτογραφίες από παραλίες και τα λοιπά. Όμορφα τοπία, όμορφα λουλούδια επίσης. Γενικώς τις εικόνες του καλοκαιριού, δίπλα στις εικόνες του καλοκαιριού, έχει στάνταρ και ένα βιβλίο που εύχομαι να μην είναι μόνο εικόνα του καλοκαιριού. Η καλύτερη παρέα γενικώς το βιβλίο, αλλά βιβλίο και δεύτερο πρόγραμμα. Συνεχίζεται η παράδοση και φέτος και κάθε μέρα μπορείτε να διεκδικήσετε τα βιβλία του καλοκαιριού. Κάθε μέρα σε επιμέλεια της Ίσης Καπλάνη σας δίνουμε 2 συν 1 βιβλία δώρο. Μπορείτε να μπείτε στα social του σταθμού, στο Facebook θα βρείτε post και εκεί από κάτω μπορείτε να γράψετε ποιο βιβλίο θα θέλατε να κερδίσετε και στο Instagram θα βρείτε story και εκεί μπορείτε να αφήσετε το σχόλιο σας με το ίδιο. Ποιο βιβλίο από τα 3 επιθυμείτε σήμερα? Το Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννίση από τις εκδόσεις Μετέχμιο, το Χαρταετή μέσα στη νύχτα Blaze Campo Κακόσκος από τις εκδόσεις Βακχικών και Άφησε με να έρθω μαζί σου Αλέκα Παΐζη 1919-2009 της Νίκης Τρουλινού από την Πηξίδα. Η διαδικασία είναι απλή. Καλή τύχη θα ευχηθώ.

25 χρόνια έχουν περάσει και από αυτό το τραγούδι. Το ακούσαν σήμερα «Μια αγάπη μικρή», Μιχάλης Δέλτα και Τάνια Τζανακλείδου από το «Χρώμα της μέρας». Θα σας αφήσω με χαιρετισμούς. Μου θυμίζει και λίγο αυτή τη διαφήμιση «Έχω πάει», γιατί βλέπεις εδώ τις διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Σε πολλές δεν έχω πάει. Θα λέω δίπλα «Έχω πάει», «Δεν έχω πάει», «Όχι». Τέλος πάντων, να στείλω χαιρετισμούς και να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα στην Νέα Καριά Καβάλας και στην Άρτα και στην Γρανίτσα Βρυτανίας και στο Αρτεσιανό Καρδίτσας. Λεωφόρο Αλεξάνδρας, Πειραιά και Οροπό έχω πάει και Βύρονα και Κόρινθο και Θεσσαλονίκη και στο Μαρούσι και σας ευχαριστώ πολύ για τα περαστικά που στείλατε στη μαμά και πολλές από εσάς και πολλοί από εσάς συμφωνήσατε μαζί της από ό,τι βλέπω. Ο Πάνος Χρυσοστόμου έρχεται στην παρέα σας για την επόμενη ώρα και εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 2. Να είστε όλοι καλά. Μια και χαρά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Κυριακή 21 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία Κονσερτάντε του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν δύο από τα πιο εμβληματικά έργα του Ludwig van Beethoven, η εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβιεράτος, βιόλα. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου και περισσότερες πληροφορίες Φεστιβάλ Αθηνών. Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
4: Στην ασφάλτο κουρσάρος με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό.

Σαν χθες ήταν που τον προηγούμενο αιώνα Μαρίλια, η Μαρίλια Γεροντίδη είναι μαζί μας, τεχνική επιμέλεια, δεν τα θυμάσαι εσύ, πιθανώς σου να γίνεται τότε, στις Μπουάτε, εκεί που τραγουδούσε ο Βασίλης, πριν συναντηθεί με το μεγάλο κοινό, στις προσωπικές του δουλειές, στα γήπεδα και εδώ και εκεί. Στις Μπουάτε λοιπόν, μερικές φορές έφτανε σε αυτό το φινάλε και χωρίς μικρόφωνο, τραγουδώντας, και καταλαβαίνετε τι γινόταν, ή μπορείτε να φανταστείτε εσείς νεότεροι τι γινόταν στο φινάλε αυτού του τραγουδιού από τον κόσμο. Τραγούδι που χρωστάμε από τη σημερινή εκπομπή, από τη χθεσινή και για τη σημερινή εκπομπή. Έχουμε εδώ, καλησπέρα φίλες και φίλοι, από τον Πάνο Χρυσοστόμου στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι ακριβώς η στιγμή που μπήκατε στις ροκ συναναστροφές.

0: Good night. Thank you.
1: Καλά, καλή νύχτα από τώρα, έχουμε δρόμο, αλλά το γεγονός ότι αν και έφυγε πρόσφατα ο Dave Mason από τον κόσμο, το γεγονός ότι δεν το ξεχνάτε και ζητάτε τραγούδια του είναι παρήγορο και ιδιαίτερο θα έλεγα. Τεράστιος παίκτης και για τους Traffic, ανάμεσα σε άλλα, κιθαρίστας, τραγουδιστής εδώ και άλλη μουσική σπουδαίοι μαζί του, όπως ας πούμε ο Lonnie Turner στο μπάσο. Και μιλώντας για τεράστιους παίκτες.
2: Πάμε να κάνουμε ένα ακόμα από την αρχή.

Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας και όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, Rock Συναστροφές. Βάλτε το ελληνικά, εκεί μας συναντάτε και απαντάμε σε όλες τις ερωτήσεις, ήδη το κάνουμε. Και με το Viber, με το γνωστό τρόπο, στην αναζήτηση βάλτε δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες.

Η διασκευή στον Αυγερινό από τους Thrax Punks, από εκεί από τα μέρη τους είναι το συγκεκριμένο έτσι κι αλλιώς, το παραδοσιακό, από τη Θράκη εννοώ. Και όπως λέμε συχνά, αν σας άρεσε το προηγούμενο, που να ακούσετε το επόμενο, ε!

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη μάχη της ακρίβειας μπήκε από σήμερα το πόσο κάνει.gov.gr, η νέα κρατική πλατφόρμα σύγκρισης τιμών στα σούπερ μάρκετ. Ο καταναλωτής αποκτά ένα ακόμη όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστους ζωής, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι οι υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν πλέον να γίνουν εύκολα ανεκτές. Εγώ είμαι το αφεντικό, δήλωσε αστειευόμενος κατά την είσοδό του στη συνεδρία των ηγετών G7 στη Γαλλία ο Ντόναλντ Τραμπ. Τόνισε ότι η συμφωνία με το Ιράν δεν είναι ακόμη οριστική και προειδοποίησε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επανέλθουν σε στρατιωτικά πλήγματα εάν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Η Μόσχα στηρίζει τη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ, τονίζοντας ότι το Ισραήλ πρέπει να τη σεβαστεί. Συνεχίζουν οι Ισραηλινές επιθέσεις σε πολλά σημεία στο Νότιο Λίβανο. Μαχητές της Χεσμπολά εκτόξευαν τουλάχιστον 10 ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στην περιοχή της Κφάρ Τεμπνίτ. Ταυτοποιήθηκε η δράση εγκληματικής ομάδας στην Ιμαθία. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 6 ατόμων για κλοπές. Πάνω από 34.000 ευρώ η λία τους. Πέθανε στα 87 του χρόνια ο Ιταλός ιστορικός Κάρλο Γκίνσμπουργκ, φημισμένος ειδικός στη μικροϊστορία. Και ο καιρός, αλλαγή από αύριο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική Στερεά, Εύβοια Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Βοριάδες στο Αιγαίο, 7 Μποφόρ, έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Εντάξει τώρα, από τις εκατοντάδες για να μην πω χιλιάδες εκδοχές που έχει γνωρίσει αυτό το πολύ αγαπημένο του Gershwin, αυτή με τη φωνή της Janis Joplin και τους Big Brother and the Holding Company βέβαια, είναι και η μπάντα πίσω μαζί, είναι το πιο ιδιαίτερο, ή αν θέλετε, για να μην είμαι υπερβολικός, έχω ακούσει πάρα πολλές βέβαια από αυτές, έτσι, για να μην παρεξηγηθούμε, ένα από τα πιο ιδιαίτερα. Λοιπόν, ας μείνουμε σε αυτό. Και λέγαμε χθες για τον Παύλο Σιδηρόπουλο και το γεγονός ότι έφυγε νωρίς από τον κόσμο, στα 42, έφυγε ο Παύλος, τι να πούμε για αυτή, που έφυγε 27 ετών, είναι σε αυτή την, θα έλεγα, παλιά ιστορία για τους rockers, για τους καλλιτέχνες ευρύτερα, γιατί μπήκαν κι άλλοι μετά, δεν ήταν μόνο οι rock καλλιτέχνες που έφυγαν στην κατάρα των 27. Μία από αυτές τις περιπτώσεις, η Janis Joplin.

Στο σημείο αυτό να χαιρετήσουμε βέβαια και τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος έληξε άλλο ένα πόλεμο. Πώς όταν ξεκίνησε και ανέλαβε είπε χάρη σε μένα έχουν λήξει τόσοι πόλεμοι, ξέρω εγώ κτλ. Αν το πω, βέβαια σε αυτόν μετήχε, έτσι τον έκανε κιόλας. Αλλά δεν είναι καμία σημασία. Θυμίζει ένα παλιό γνωμικό. Ποιος το είχε πει αυτό, άραγε. Δεν θυμάμαι, ο Ουγκό ίσως ή κάποιος, όποιος το ξέρει, γιατί το ξέρετε σίγουρα, που λέει γάμο, τι είναι ο γάμος. Λέει γάμος είναι ο θεσμός, η συνθήκη κατά την οποία δύο άνθρωποι καλούνται να λύσουν όλα τα προβλήματά τους, που όμως δεν θα είχαν αν δεν είχαν παντρευτεί. Κάπως έτσι είναι και οι πανηγυρισμοί για τη λήξη του πολέμου. Τι, όχι.

Αδελφή Κασίμιχα, βέβαια, από τις Τρύπιες Σημαίες, αυτό το ζήτημα περί νίκης και ήττας είναι πάντα σχετικό, υπό την έννοια πως εξαρτώνται και οι μάχες. Και η έκβαση του πολέμου έχει να κάνει με σειρά διαδοχικές μάχες. Άρα μπορεί ποτέ να μην τελειώνει ο πόλεμος, απλώς να τελειώνουν κάποιες μάχες και απλώς αυτές να προσδιορίζουν ήττα ή νίκη ενδεχομένως. Έτσι δεν είναι? Διότι ως γνωστόν, ποτέ δεν είναι το τέλος πριν το τέλος.

η φοβερή σύμπραξη αυτή, αλλά έρχονται, χαμογελώ γιατί έρχονται διάφορα γνωμικά περί γάμου τώρα. Μαριλία, Μαριλία Γεροντίδη ήταν μαζί μας, τεχνική επιμέλεια. Σοκράτης και τα λοιπά, πολλά πολλά, σας ευχαριστώ πολύ, και εσείς πικραμένοι, καταλαβαίνω, εντάξει, συμβαίνουν αυτά, εμείς εδώ είμαστε πάντα στις ροκ συναστροφές.

Before the Dawn από τους Judas Priest, έχουμε πει ξανά και ξανά, είναι νομίζω γνωστό της πάση αυτό, ότι όταν τα metal σχήματα, τα συγκροτήματα του heavy metal γράφουν αυτές τις μπαλάντες, είναι ξεχωριστά πράγματα, είναι ξεχωριστά ακούσματα, του συνοδεύουν, το έχουμε δει αυτό βέβαια και στους Metallica και σε άλλους. Εδώ ο Judas Priest από τα μεγάλα ονόματα του χώρου και από τους πολύ δημοφιλείς και στη χώρα μας, γράφοντας αυτό και άλλα βέβαια, γνωρίζουν απήχηση και σε ένα κοινό που δεν ακούει αυτή τη μουσική. Δεν ξέρω αν γίνεται αυτό από τέλος πάντων αυτό σκοπό για αυτά τα σχήματα, μάλλον δεν γίνεται, αλλά είναι το γεγονός, είναι δεδομένο ότι συμβαίνει. Ποιοι τώρα από αυτούς που δεν ακούν το συγκρότημα γνωρίζουν ότι αυτό που τέλειωσε ήταν υπέροχο έτσι κι αλλιώς από τον Judas Priest? Και αν βάλουν να ακούσουν άλλα τραγούδια, ας πούμε, το σχήμα, κάτι όπως έγινε Μαρίλια στους Metallica. Πήγε κόσμος, ας πούμε, που δεν ήξερε, πήγε για τη μόδα, ξέρω εγώ, και κάποιοι έφυγαν κιόλας. Και αυτά. Εντάξει, περιορέξεως ξέρετε πώς είναι. Ξέρετε τη θεωρία μου για τα κολοκυθάκια. Κάποιοι τα λατρεύετε, εγώ καθόλου, τα αντιπαθώ. Οπότε είναι, νομίζω, θέμα γεύσης αυτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε, πάμε να φύγουμε, που έλεγε μια παλιά ρίση, όχι ακριβώς, πριν μεταδώσουμε το τελευταίο τουλάχιστον, και σε λίγο έρχεται ο Σιδερής Πρίντεζης για το κλειδί του Soul, τη δική του εκπομπή, και θα έλεγα είναι γεγονός και μπορεί να γίνει έτσι κι αλλιώς, αύριο στις 3 δηλαδή, αν μείνετε διαρκώς και αδιαλείπτως στο δεύτερο, να παίξουν ξανά εδώ οι ροκ συναναστροφές. Για σήμερα, τις 5, για σήμερα, από τον Πάνο Χρυσοστόμου, γεια σας, καλό απόγευμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ρωμαίο!
2: Ιουλιέτα!
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό!
1: Μα σύγχρονο!
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
2: Ρωμαίο Σακελαρίου.
1: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνα.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: 24 Ιουνίου Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά,
3: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κυποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου στο νέο Κυποθέατρο Ζαπίου.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Τάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές, μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση, θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά από τις 4. Σας λέμε την καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είναι η Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, είναι ο Σιδηρής Πριντίζης στα λόγια και τα τραγούδια. 55 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας, θα είμαστε παρέα. Και με κύματα ξεκινήσαμε ένα ορχιστρικό θέμα γραμμένο από τον Μιχάλη Νικολούδη και με πολλά κύματα θα συνεχίσουμε στο επόμενο τραγούδι. 1000 μύρια κύματα.

από την Ιθαγένεια Γιάννης Μαρκόπουλος Καπαχημύρης, 1972, χίλια μύρια κύματα μακριά τα Ιβαλή, ήταν ο Νίκος Ξυλούρης που τραγούδησε και εμείς θα πάμε να συναντήσουμε δύο παλικάρια από τα Ιβαλή, έτσι όπως θα έχει τραγουδήσει Χάρης Αλεξίου στη Μικρά Ασία του Απόστολου Καλδάρα και του Πυθαγόρα εκείνη τη χρονιά, την ίδια, 1972.

Η Χάρης Αλεξίου τραγούδισε δύο παλικάρια από τα Ιβαλή. Να σημειώσουμε ότι πριν με τον Νίκο Ξυλούρη ήταν η Μέμη Σπυράτου στα Χίλια Μύρια Κύματα. Και άλλο ένα τραγούδι από τη Μικρά Ασία του Απόστολου Καλδάρα και του Πυθαγόρα. Τότε υπήρχε αφήγηση από τον Γιάννη Φέρτη και η φωνή από τον Γιώργο Νταλάρα. Εδώ πολλά χρόνια μετά, στις αρχές του 21ου αιώνα, στις σκηνές τους εμφανίσεις είχαν επαναφέρει η Μαρινέλα με τον Γιώργο Νταλάρα το τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω, ως προς το ρεφερέντο έστω.

Μετά από το τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω, αλλάξαμε τελείως κλίμα, αλλά κρατήσαμε τα ρήματα αυτά σε άλλους χρόνους περίπου. Δεν θυμήθηκα να σε ξεχάσω, ήταν η Αλέκα Κανελίδου που τραγούδησε αυτό το τραγούδι σε άλμπουμ του Φίλιππου Πλιάτσικα. Άλλωστε ήταν ένα τραγούδι σε μουσική Φίλιππου Πλιάτσικα και Παναγιώτη Νταβέλου με στίχους του Φίλιππου Πλιάτσικα. Αυτό το «Δεν θυμήθηκα να σε ξεχάσω» το 2002. Η Αλέκα Κανελίδου που είχε συνεργαστεί και με τον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, ο οποίος τώρα εκείνη περίπου την ίδια εποχή θα εμφανιζόταν μαζί με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στη μουσική σκηνή Vox και είχαν γράψει και είχαν τραγουδήσει μαζί και ένα τραγούδι που είχε γράψει εκείνος και με στίχους της Λίνας Δημοπούλου.

Χωρίς τίτλο. Αυτός ήταν ο τίτλος από το τραγούδι που μόλις τέλειωσε. Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, Λίνα Δημοπούλου. Το τραγούδι σου Λαβρέντης Μαχαιρίτσας μαζί με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Και θα μείνουμε στον ίδιο δημιουργό. Με τους στίχους του Ισαάκ Σούση θα πάμε εκεί, στο Νότο. Από ζωντανή ηχογράφηση εδώ, ο Γιώργος Δαλάρας είναι μαζί με τον Μάριο Φραγκούλη στην Ιεράδο.

πάμε στο Σταυρό του Νότου. Από το Νότο στο Σταυρό του Νότου 1979, Θάνος Μεϊκρούτσικος, Νίκος Καβαδίας, βασικός ερμηνευτής ο Γιάννης Κούτρας, σε δύο τραγούδια ο Βασίλης Παπακοσταντίνου και σε ένα στο ομότιτλο που θα ακούσουμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων, η Εμιλία Σαρή.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ποτηλιάρισμα χιλιόμετρων στην Εθνική Οδό Αθήνας Θεσσαλονίκης μετά τα Μάλγαρα προς Αθήνα εξαιτίας έργων στην Ξύλινη Γέφυρα που βρίσκεται στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου στο ύψος του Λουδία. Στη μάχη της ακρίβειας μπήκε από σήμερα το πόσο κάνει.gov.gr, η νέα κρατική πλατφόρμα σύγκρισης τιμών στα σούπερ μάρκετ. Ο καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι οι υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν πλέον να γίνουν εύκολα ανεκτές. Δεν περιλαμβάνονται στο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ Ιράν που διέρευσε οι προβλέψεις για το μέλλον των στενών του ορμού σύμφωνα με το CNN. Προβλέπει μόνο την επαναφορά της ναυτιλιακής κίνησης στα προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών. Επίσης, δεν περιλαμβάνει ρυθμίσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τους βαλιστικούς πυράβλους ή τη στήριξη της Τεχεράνης σε περιφερειακές ένοπλες οργανώσεις. Εγώ είμαι το αφεντικό υπαστιευόμενος, ο Αμερικανός Πρόεδρος, κατά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής, τη G7, στη Γαλλία. Τόνισε ότι η συμφωνία με το Ιράν δεν είναι ακόμα οριστική και προειδοποίησε την Τεχεράνη να τηρήσει τις δεσμεύσεις της, αλλιώς θα επανέλθουν τα στρατιωτικά πλήγματα. Αλλαγή του καιρού από αύριο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική στερεά Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Βοριάδες μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

0: στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, 25 λεπτά πριν από τις 5, και όπως σας έλεγα και στο τέλος της χθεσινής εκπομπής, θα μιλήσουμε σήμερα με έναν εξαιρετικό σολίστα στο ακορντεόν και τον παντονεόν, τον Δήμο Βουγιούκα, ο οποίος επιμένει και καλά κάνει και κυκλοφορεί οργανικά άλμπουμ και τα εκδίδει και σε φυσικό προϊόν, και έχω το πιο πρόσφατο στα χέρια μου, αλλά δεν θα τα πω εγώ, θα τα πει εκείνος, μια και τον έχω στην τηλεφωνική γραμμή. Δήμο, καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Είπα για ακορντεόν και μπαντονεόν. Θέλεις χωρίς μουσικολογικούς όρους ή τεχνικούς να μας δώσεις τη διαφορά ανάμεσα στα δύο όργανα, από τη μορφολογία τους μέχρι τον ήχο τους?
1: Ναι, το να πούμε ότι το μπαντονεόν...
0: Το έχουμε συνδέσει με τον Άστορ Πιάτα Τσόλα, βεβαίως.
1: Μπράβο, είναι συνυφασμένο με το τάγκο νουέβο και το γενικότερα με το τάγκο, και είναι άλλωστε όργανο πολιτιστικής κληρονομιάς της Αργεντινής και του Μπουένος Άιρες, αν και γερμανικής καταγωγής όργανο. Εφευρέθηκε για να εξυπηρετεί τις Κυριακές στην Εκκλησία σαν ένα μικρό εκκλησιαστικό όργανο, ας το πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι με τη μετανάστευση, την πρώτη μετανάστευση αρχές του αιώνα προηγούμενου, ταξίδεψε και το όργανο, και έτσι μπήκε και εισχώρησε στην μουσική του τάγκο.
0: Μάλιστα.
1: Έγινε το λαϊκό του όργανο, όπως έχουμε εδώ, ας πούμε, αντίστοιχα τον μπουζούκι στη εμπέτικη μουσική.
0: Ναι.
1: Να πούμε τώρα ότι η διαφορά με το ακορντεόν,
0: καταρχάς είναι το μέγεθος που είναι πολύ πιο μικρό.
1: Είναι το μέγεθος που έχει πλήκτρα ή κουμπιά και έχει συνδυασμούς πολλών φωνών. Και το μπαντονεόν είναι διατονικό. Διατονικό τι σημαίνει? Ότι πώς είναι η φυσαρμόνικα, δηλαδή στο άνοιγμα της φυσούνας έχει άλλη νότα και στο ίδιο κουμπί, στο κλείσιμο της φυσούνας έχει άλλη νότα. Πώς είναι η φυσαρμόνικα που φυσάς και ρουφάς με τον αέρα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι διατονικό, δηλαδή το ακορντεόν δεν το έχει αυτό.
0: Ναι. Το ακορντεόν θα έλεγες ότι λόγω της φύσης του έχει και πιο πλούσιο ήχο ή πιο ευρύ, δεν μπορώ να βρω άλλη λέξη τώρα.
1: Το ακορντεόν έχει συνδυασμό φωνών, πολλών φωνών.
0: Μάλιστα.
1: Το μπαντονεόν έχει ένα συγκεκριμένο ήχο, το δεξί του χέρι που είναι...
0: με τα κουμπιά.
1: Τα κουμπιά και πώς είναι αντίστοιχα η έκταση του βιολιού, και το αριστερό χέρι, σαν να έχουμε ένα πιάνο δηλαδή. Που είναι η έκταση του τσέλου, παράδειγμα. Τα χαμηλά και τα ψηλά, όλα νότες.
0: Εσένα, η προσωπική σου ενασχόληση με το ακορντεόν και τον παντονεόν, φαντάζομαι τον παντονεόν είναι των τελευταίων ετών ή πάει πιο πίσω?
1: Τον παντονεόν είναι περίπου την τελευταία δεκαετία.
0: Α, είναι 10 χρόνια.
1: Είναι περίπου 10 χρόνια.
0: Ενώ το ακορντεόν.
1: Το ακορντεόν είναι από τα 8 μου 9.
0: Από τα 8-9, εντάξει, οκ.
1: Ξεκίνησα, είναι το όργανο που είναι η ζωή μου, που μεγάλωσα.
0: Όμως, ναι, βέβαια. Όμως θέλω να μείνουμε λίγο, γιατί στο μπαντονεόν, γιατί έχουμε και το CD στο οποίο αναφέρθηκα πριν, και πες μας δύο λόγια για το άλμπουμ αυτό, από όπου ακούσαμε το κομμάτι με το οποίο ξεκινάει αυτό το σιρτό πολίτικο του Κώστα Σκαρβέλη.
1: Ακριβώς. Να πούμε τώρα ότι αυτό το CD έγινε με αφορμή ενός μεγάλου φεστιβάλ που γίνεται κάθε χρόνο στη Γερμανία, μια περιοδία περίπου 35 συναυλιών, όπου παρουσίασα την ελληνική μουσική μέσα όμως από τον παντονέον. Γιατί από τον παντονέον? Δηλαδή ο δίσκος είναι 7 ρεμπέτικες μινιατούρες, όπως λέγεται, που είναι τα οργανικά της αρμόνικας. Η αρμόνικα ήταν ένα ακορντεόν διατονικό και αυτό της εποχής, που μοιάζει ο ήχος του πολύ με τον παντονεόν. Είναι σχεδόν ίδιος, και όχι με το ακορντεόν.
0: Αλλά είχε χρησιμοποιηθεί αρκετά, νομίζω, στο ρεμπέτικο, έτσι δεν είναι?
1: Η αρμόνικα, ναι, που έπαιζε ο φημισμένος Αντώνης Αμυράλης ή Παπατζής στους δίσκους του γραμμοφώνου, πολλές πρώτες εκτελέσεις είναι ηχογραφημένες με κιθάρα και αρμόνικα ή και μαντολίνο καμιά φορά.
0: Ναι,
1: μαντόλα,
0: έχω δει το όνομα, δεν θυμάμαι τον ήχο, αλλά έχω δει στις ετικέτες το όνομα.
1: Το λέγανε αρμόνικα στα ελληνικά στην Ελλάδα. Ήταν ένας τύπος διατονικού ακορντεόν της εποχής, που είχε και αυτό μια συγκεκριμένη έκταση, όχι σαν το ακορντεόν. Το μαντονεόν, να πούμε ότι έχει μια πολύ μεγάλη γκάμα έκτασης, έτσι κι αλλιώς μπορεί να παίξει τα πάντα. Και γι' αυτό λοιπόν ήταν πολύ ενδιαφέρον με τον μαντονεόν να παρουσιάσω στο πρώτο μέρος μια μουσική, ας πούμε, του Μίκη Θεοδωράκη, ένα έργο, τη Φέδρα, και μετά να παρουσιάσω από το δίσκο κάποια ορχιστρικά της αρμόνικας με τον μαντονεόν, και μια δική μου σύνθεση, η οποία είναι μπόνου μέσα στο CD, το οποίο δεν έχει να κάνει με το στυλ του ρεμπέτικου του παραδοσιακού, ναι, αλλά είναι μία δική μου
0: προσωπική σύνθεση, κατάθεση.
1: Ναι, μία άλλη μουσική και φιλοσοφία.
0: Ναι. Λοιπόν, είπες για 35, δηλαδή έπαιξε σε 35 συναυλίες ή έγιναν 35 συναυλίες?
1: Γίνανε 35 συναυλίες, ναι, ακριβώς. Ναι, 35 συναυλίες μέσα σε 6 εβδομάδες περίπου. Ήταν μια μεγάλη περιοδία ανάμεσα σε άλλους 5 ακορντεονίστες, καλλιτέχνες από διάφορες χώρες.
0: Και είχατε συμπράξει όλοι μαζί ή ήταν, είχε ο καθένας το δικό του κομμάτι?
1: Ο καθένας είχε το δικό του κομμάτι και μετά όλοι μαζί ή και σε μικρότερες ομάδες.
0: Αυτό το φεστιβάλ που λες ότι γίνεται κάθε χρόνο, ποιος είναι ο χαρακτήρας του, δηλαδή τι...
1: Ο χαρακτήρας του φεστιβάλ, το οποίο λέγεται Ακορντεονάλε,
0: είναι για το ακορντεόν, μάλιστα.
1: Έχει να κάνει καθαρά με την ανάδειξη του ακορντεόν σε όλη του την γκάμα.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Από τον μπαγιάν, από το ακορντεόν, από το διατονικό ακορντεόν που παίζουν στη Βραζιλία, από τον μπαντονεόν, ό,τι έχει να κάνει με όλη την οικογένεια των αερόφωνων οργάνων που έχουν φυσούνα.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Και έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε με αφορμή το φεστιβάλ το άλμπουμ, αυτό το οποίο θα κυκλοφορήσει σύντομα επίσημα και από την εταιρεία Grecus, η οποία είναι η ομάδα, αυτή η αγαπημένη ομάδα συναδέλφων που κάνουν το ρεμπέτικο φεστιβάλ κάθε Οκτώβρη.
0: Α, ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Τα παιδιά, η ομάδα.
0: Ο Νίκος ο Πρωτόπαπας, η Κατερίνα Τσιρίδου, ο Σωτήρης ο Πατραγιάννης, ο Γιάννης ο Τσιαντής.
1: Ακριβώς, ναι. Και θα κυκλοφορήσει επίσημα λοιπόν και θα υπάρχει και για το φεστιβάλ 9-10-11 Οκτωβρίου, που είναι το τρίτο αν δεν κάνω λάθος φεστιβάλ στη σειρά. Σωστά. Του ρεμπέτικου. Οπότε θα κυκλοφορήσει σύντομα και επίσημα από την Grecus.
0: Τώρα να πάμε πάλι, αυτό έγινε στην Γερμανία και έμεινες εκεί ή είχε η περιοδία και εκτός Γερμανίας άλλες στάσεις?
1: Ήτανε από το νότο μέχρι το βορρά και από τη δύση μέχρι την ανατολή, σε όλη τη Γερμανία οδικός. Οπότε κάθε μέρα έπρεπε να διανύσεις περίπου το λιγότερο 200 χιλιόμετρα. Μάλιστα. Για να πας στην επόμενη πόλη, στο επόμενο θέατρο. Όπου...
0: Αλλά όχι σε άλλες χώρες εννοώ. Ήτανε
1: σε άλλες χώρες, ήταν και μια συναυλία στην Αυστρία.
0: Α, εντάξει, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Όπου το κοινό είναι αρκετά, είναι έως πολύ σεβάσμιο και περιμένει μετά τη συναυλία να έχει κάτι στα χέρια του και σαν σουβενίρ, γιατί πια το CD με κακά τα ψέματα δεν έχουν πια όλοι.
0: Ναι, σίγουρα,
1: να
0: σίγουρα,
1: το CD, ναι, ναι. Αλλά παρόλα αυτά το κοινό που έρχεται συνειδητά και συνειδητοποιημένα να ακούσει, ναι, αυτούς τους καλλιτέχνες, γιατί είναι ενημερωμένο, ναι, για το φεστιβάλ, ναι, ναι, θέλει κάτι από τον καλλιτέχνη πάντα.
0: Ωραία. Κλείνοντας τώρα την κουβέντα, να έρθουμε στην Ελλάδα, γιατί θα έχεις φαντάζομαι και πλούσιο καλοκαίρι εκτός από τα εκπαιδευτικά σου καθήκοντα όπως γνωρίζω. Και νομίζω ότι από αυτά σε έχουμε αποσπάσει τώρα.
1: Όχι καθόλου, έκανα μικρό διάλειμμα. Είναι περίοδος εξετάσεων των οδείων. Εντάξει,
0: ναι, εντάξει, ωραία.
1: Λοιπόν, τώρα το καλοκαίρι είναι πλούσιο, ναι, εντός εισαγωγικών. Έχουμε με την Εστουδιαντίνα, τώρα κυκλοφόρησε και ο καινούριος δίσκος με...
0: Πάλι παλιά λαϊκά τραγούδια, ναι.
1: Παλιά λαϊκά, που τραγουδάει ο Μπάκουλης.
0: Ναι.
1: Και η κοπέλα μου Μωραΐτη, δεν θυμάμαι το όνομά της.
0: Okay, θα το πούμε.
1: Και έχουμε τώρα, ξεκινάμε δηλαδή από αύριο, παίζουμε στο Φεστιβάλ Ποινίου με την Δήμητρα Γαλάνη και την Ελένη Σαλιγοπούλου το project που είχαμε.
0: Α, το σχήμα που είχατε το χειμώνα.
1: Που είχαμε στο Vox.
0: Ναι.
1: Το χειμώνα.
0: Για το...
1: Έχει βγάλει κάποια συναυλή για το καλοκαίρι δηλαδή.
0: Για το σχήμα, για την Εστουδιαντίνα, στην οποία είσαι μέλος από το ξεκίνημα.
1: Και με την Εστουδιαντίνα παίζουμε μαζί 25 χρόνια τουλάχιστον, ακριβώς. Ναι. Από τότε που δημιουργήθηκε, είμαστε ιδρυτικά μέλη.
0: Ναι. Μιλάς για το ψηφιακό άλμπουμ Λαϊκή Μύθη, έτσι, που είναι ο Δημήτρης Μπάκουλης και η Δήμητρα Μωραΐτη.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά τώρα είπαμε ότι θα είστε στον Ποινιό με την Δήμητρα Γαλάνη και την Ελένη Τσελιγοπούλου.
1: Ακριβώς.
0: Πότε είπαμε αυτό, πότε?
1: Αυτό είναι αύριο,
0: αύριο.
1: Στο Ποινιού.
0: Ωραία.
1: Και παίζουμε την Κυριακή με την Εστουδιαντίνα στη Νέα Ιωνία εδώ στην Αθήνα. επίσης μια συναυλία, και μετά πάμε στην Κύπρο, και μετά έχουμε και με το Athens Tango Ensemble, θα παίξουμε 17 Ιουλίου σε ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ, στο φεστιβάλ Ναυπλίου.
0: Α, μάλιστα, γιατί...
1: τα πιο φημισμένα φεστιβάλ.
0: Αυτό είναι ένας άλλος ήχος, είχαμε μιλήσει σε παλιότερη εκπομπή για αυτόν τον ήχο που είναι επίσης με το ακορντεόν συνυφασμένος και με τον παντονιόν, άλλωστε το είπες πριν για το, για το τάγκο.
1: Είναι, είναι συγκεκριμένη ταυτότητα. Το τάγκο είναι από μόνο του
0: κόσμου.
1: Οπότε θα παίξουμε και με το Athens Tango Ensemble. Κυκλοφορήσαμε στην πλατφόρμα μας πριν 2 μήνες το καινούργιο βίντεο κλιπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Στην πλατφόρμα αυτή πώς σας βρίσκει κάποιος?
1: Athens Tango Ensemble.
0: Α,
1: θα μας βρει και στο Instagram, στο Facebook και στο YouTube. Στο κανάλι Δήμος Βουγιούκας υπάρχουν όλες οι παραγωγές και τα project που ετοιμάζουμε.
0: Εύχομαι να μην σε κόβω.
1: Και συνεχίζεται με διάφορες συναυλίες, επίσης με την Ειρήνη Καράγιαννη και τη Μίνα την Πολυχρόνου, ένα πολύ ωραίο project με τις δύο εξαιρετικές σοπράνο, θα παίξουμε στην Κόνιθο και στην Πάτρα τέλος του καλοκαιριού, με ιταλικές κανσονέτες, Χατζηδάκη, Θοδωράκη κτλ. Κινούνται διάφορα.
0: Με μια βαλίτσα στο χέρι και με τη θήκη του ακορντεόν ή του μπαντονεόν στο άλλο, έτσι.
1: Ακριβώς, όπως το λέτε.
0: Ωραία. Στο άλμπουμ αυτό είναι το μπαντονεόν με συνοδεία από άλλον ένα μουσικό, δεν είναι?
1: Το άλμπουμ λοιπόν που λέγεται 7 ρεμπέτικες μινιατούρες, είναι 7 διαμάντια του γραμμοφώνου ορχιστρικής κοπή της αρμόνικας, και είμαστε μπαντονεόν και κιθάρα που παίζει ο εξαιρετικός και εξαίρετος Παναγιώτης Διαμάντης.
0: Μάλιστα.
1: Το είδος του.
0: Όλα τα κομμάτια πέρα από το προσωπικό σου κομμάτι που είναι ο επίλογος του άλμπουμ, τα πρώτα 7 κομμάτια είναι όλα ορχιστρικά. Δεν είναι ότι είναι κάποιο τραγούδι και το παίζεις εσύ ορχιστρικό. Ήταν όλα ορχιστρικά.
1: Ήταν όλα ορχιστρικά. Ίσως το ζεϊμπέτικο νικρίζ ήταν ορχιστρικό και μετά μπήκε...
0: Μπήκαν λόγια αργότερα, μάλιστα.
1: Έμαθα πως παίζει ζάρια, έμαθα πως σε μάγκα είναι το τραγούδι, αλλά ήταν ορχιστρικό σκοπός.
0: Που και αυτό στην παράδοση μέσα πάει.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά από την παράδοση είναι και η επιλογή που θα κλείσει την κουβέντα μας. Ο Συρτός Ποταμός, αν το λέω σωστά.
1: Ο Συρτός Ποταμός ή Συρτό Ντερμπεντέρικο το ονόμαζε ο Αμυράλης στο δίσκο του γραμμοφόνου. Είναι ορχιστρικό σκοπός και έχει και λόγια. Είναι και τραγούδι, το παίζουν στα μέρη μου στο Νότιο Πήλιο, το παίζουν στην Άνδρο, το παίζουν στα νησιά. Είναι παραδοσιακό σκοπός και είναι η πρώτη εκτέλεση, από τις πρώτες εκτελέσεις μάλλον, με αρμόνικα.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Γραμμοφόνικα.
0: Δήμο Βουγιούκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Εύχομαι πραγματικά πάντα δημιουργικός, έτσι και πολύ ταξιδεμένος.
1: Ευχαριστώ και ήταν χαρά μου που μιλήσαμε για αυτό το σύντομο.
0: Έγινε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα, για χαρά. Yeah.

Εδώ λοιπόν είμαστε στα 7 λεπτά πριν από το τέλος. Συρτός ποταμός, ο τίτλος από το παραδοσιακό κομμάτι που παίχτηκε με μπαντονεόν από τον Δήμο Βουγιούκα και από το πρόσφατο άλμπουμ 7 ρεμπέτικες μινιατούρες και από τον ποταμό στο ποτάμι. Βαθύ ποτάμι ο έρωτας. Έγραψαν ο Δημήτρης Παπαδημητρίου και ο Κώστας Φασουλάς, τραγουδά ο Παντελής Θαλασσινός.

Φτάσαμε στο τέλος και για τη σημερινή εκπομπή. Πάλι αύριο απόγευμα στις 4 θα είμαστε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, όπου ο Μιχάλης Γελασάκης ακολουθεί. Εγώ ευχαριστώ τη Μαρίλια Γεροντίδη που φρόντισε τον ήχο. Ο Σιδερής Περτίζης ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Βαθύ ποτάμι ο έρωτας στο προηγούμενο τραγούδι. Προσωποποιημένο το ποτάμι εδώ. Στο τελευταίο τραγούδι, Γιώργος Χατζηνάσιος, Μιχάλης Μπουρμπούλης, Μαρινέλα, είσαι ποτάμι, καλό απόγευμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
4: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά αφέτα Αρβανίτη.
3: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
4: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
3: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
5: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
6: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
7: Την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο αίθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή, η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με αφρο-γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο αίθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
8: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

0: το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω.
1: Μαμά, τι λέει εσύ.

ξεχωριστή συνάντηση εδώ στο Ελληνικό Τραγούδι, μια συνάντηση τριών ανθρώπων ετερόκλητων φαινομενικά μεταξύ τους. Ήταν ο Σωκράτης Μάλαμας που λειτουργήσε ως καλεσμένος στη συγκεκριμένη περίπτωση, αφού η Κλέλια Ρένεση και ο Μανουτσάου έγραψαν το τραγούδι από κοινού, στίχους και μουσική, τραγούδισαν και κάλεσαν και τον Σωκράτη Μάλαμα για να ερμηνεύσουν παρέα την Ανατολή, και είναι στην περιγραφή του τραγουδιού τότε το 2017 που είχε κυκλοφορήσει χειμώνας κιόλας, που έλεγε πως είναι τρεις φωνές, ο Μάνου από τα χωράφια της Γαλλικίας, η Κλέλια, η κοπέλα του νησιού από τη Ζάκυνθο, και ο Σωκράτης από τους ανέμους της Χαλκιδικής, που τραγουδούν για να ανατείλει ένας ήλιος μεγάλος σαν φωτιά. Καλώς ήρθατε, δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας ακούτε. Αδέσποτες Νότες παίζουν τα ραδιόφωνά σας, η Μαρίλα Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο, είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης, παρέα θα κάνουμε μέχρι τις 6.

Είμαι εσύ, ο τίτλος του νέου άλμπουμ της Μαριάννας Παπαθανασίου, από όπου ακούσαμε το κομμάτι Θερινό. Μας μίλησε πριν από λίγες μέρες εδώ στην εκπομπή για το νέο της δίσκο, μάλλον για τον πρώτο της προσωπικό δίσκο, Μαριάννα Παπαθανασίου και Θερινό. Και κατευθείαν ακούγοντας αυτούς τους ήχους και αυτό το ράσταμαν στο τέλος, πηγαίνει το μυαλό σου απευθείας εδώ.

Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Όλα είναι μπροστά. Ο Μανώλης Φάμελος έγραψε, η Νατάσα Μποφίλιου τραγούδησε. Και να σας πω ότι η Νατάσα Μποφίλιου ξεκινάει, μάλλον έχει ξεκινήσει την περιοδία της από την Κύπρο. Και 20-21 Ιουνίου θα είναι στο Επταπύργιο στη Θεσσαλονίκη με το Μανώλη Φάμελο. Θα συνεχίσει μια μεγάλη περιοδία όλο το καλοκαίρι. Και αυτή η περιοδία θα κλείσει σε Θεσσαλονίκη ξανά, στο Θέατρο Γης στις 14 Σεπτεμβρίου. Και σε δύο μεγάλες συναυλίες στην Αθήνα, στο Θέατρο Βράχων, 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Γιατί όλα είναι μπροστά. Και τώρα θα πάμε σε ένα τραγούδι ολοκένουργιο από το νέο άλμπουμ του Σπύρου Γραμμένου, που ήρθε την προηγούμενη εβδομάδα εδώ και το παρουσιάσαμε αποκλειστικά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάναμε την πρώτη ραδιοφωνική παρουσίαση αυτού του δίσκου, που έχει τον τίτλο «Συγγνώμη που υπήρξα». Και ο Σπύρος Γραμμένος είπε ότι αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι για τους πραγματικούς φίλους, οι οποίοι πραγματικοί φίλοι ορίζονται ως εκείνοι που μπορούν άνετα να ανοίξουν το ψυγείο σου και να πιούν τις μπύρες που έχεις μέσα σε αυτό.

Αυτή είναι η πραγματική φίλη. Λοιπόν, πανέγουν το ψυγείο, έτσι χωρίς κανένα δισταγμό, και σου πίνουν τις μπύρες. Έτσι έγραψε ο Σπύρος Γραμμένος στον πέμπτο του προσωπικό δίσκο «Συγγνώμη που υπήρξα», ο τίτλος του ολοκέντρου άλμπουμ. Μπορείτε να το αναζητήσετε, υπάρχει ήδη σε όλες τις πλατφόρμες. Αλλά έχει γραφτεί ένα τραγούδι για τις μπύρες πολλά πολλά χρόνια νωρίτερα. Ένα τραγούδι που είχε κάνει τεράστια επιτυχία. Είμαστε στα μέσα της δεκαετίας του 80, κυκλοφορεί ο δίσκος Αχαρνών 77 με τις ιστορικές μπύρες. Είναι τα παιδιά από την Πάτρα και στους στίχους διαβάζουμε το όνομα του στιχουργού, της στιχουργού μάλλον, Ρούλα Ψωράκη. Αυτό είναι το όνομα, όμως είναι ψευδώνυμο και το όνομα αυτό ανήκει στη Σεμίνα Διγενή.

Τώρα που το σκέφτομαι, είναι αρκετά τραγούδια που αναφέρονται στις μπύρες με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Αυτό ακριβώς το κομμάτι ήταν υπεύθυνο που ο δίσκος αυτός Αχαρνών 77 από τα παιδιά από την Πάτρα πούλησε πάνω από 200.000 αντίτυπα στα μέσα του 80.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ουρά χιλιομέτρων έχει σχηματιστεί στην Εθνική Οδό Αθήνας Θεσσαλονίκης προς Κατερίνη μετά τα διόδια των Μαλγάρων, καθώς έχει διακοπή κυκλοφορία στο παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου εξαιτίας προβλήματος σε γέφυρα της περιοχής. Στη μάχη της ακρίβειας μπήκε από σήμερα το πόσο κάνει.gov.gr, η νέα κρατική πλατφόρμα σύγκρισης τιμών στα σούπερ μάρκετ. Ο καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Το κείμενο της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν που διέρευσε δεν αναφέρεται στα στενά του ορμού σύμφωνα με το CNN. Επίσης δεν περιλαμβάνει ρυθμίσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τους βαλιστικούς πυράβλους ή τη στήριξη της Τεχεράνης σε περιφερειακές ένοπλες οργανώσεις. Εγώ είμαι το αφεντικό υπαστιευόμενος Αμερικανός Πρόεδρος κατά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής, τη G7, στη Γαλλία. Τόνισε ότι η συμφωνία με το Ιράν δεν είναι ακόμη οριστική και προειδοποίησε την Τεχεράνη να τηρήσει τις δεσμεύσεις της, αλλιώς θα επανέλθουν τα στρατιωτικά πλήγματα. Συνελήφθη 16χρονο στο Μπαρτοράφτη για εκβιασμό 14χρονου. Του άρπαξε κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ που οι συνεργοί του διοχέτευαν σε ανταλλακτήριο χρυσού. Συνελήφθη η μητέρα του για παραμέληση ανηλίκου. Αλλαγή του καιρού από αύριο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Βοριάδες μέχρι 7 μποφόρου στο Αιγαίο, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Κρυβώς σαν και σένα, κρύκος ίδια καδένα. Να βλέπω αντένα. Κι εγώ τους λέω κρύψω τα πόδι στο θαλάμι σου. Και εσύ σου πιάμε στο μέλλον. Στο μαγόχιο το καραβάνι και το καράβι στο λιμάνι.

στο λιμάνι του κερίνια η νάνη στη Σεφίλη τσιγκάνη. Το τραγουδούν όλο νυχτή στα τριζόνια, καλοκαίρια αιώνια, το ψαλί του χελιδόνι. Στο ψιθυρίζει στο αυτί το αχέρι που φυσάει απ' τα γέρι, ο καμιλιέρης το ξέρει. Και λέει ποτέ δεν ημερεύουνε φως μου οι περιπατητές του. Στο μαγούχιο το καραβάνι και το καράβι στο λιμάνι. Το ξέρουνε οι καπετάνοι, κάτι τα πιάνει, κάτι τα πιάνει. Στο καμαρίνι θεατρίνι κι ο πειρατής που μπεκροπίνει. Ξέρεις το ξέρουνε και εκεί, κάτι θα γίνει, κάτι θα γίνει.

περιπατητές του κόσμου εδώ από τη σύμπραξη των Largo με του Social Waste και ήταν από το άλμπουμ «Τα λάθη, οι περιπατητές του κόσμου». Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη τώρα φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Μιχάλης Γελασσάκης, παρέα κάνουμε μέχρι τις 6. Και είναι αλήθεια πως οι περιπατητές του κόσμου βλέπουν τα πράγματα πολύ πολύ διαφορετικά. Βλέπουν λεπτομέρειες που όλοι οι άλλοι που είναι οι τουρίστες του κόσμου ενδεχομένως να μην τις δουν ποτέ.

Οι Χαΐνιδες εδώ από τον Ξυπόλυτο Πρίγκιπα, ένα τραγούδι του Δημήτρη Αποστολάκη, συγκρότημα που έχει κλείσει τα 35 του χρόνια και συνεχίζει, ήταν ο Καφενές. Και από αυτό το παλιό τραγούδι, ένα τραγούδι που μετράει 25 χρόνια ζωή σίγουρα και κάτι παραπάνω, θα πάμε σε ένα ολοκένουργιο τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες, που κάπως πειράζει ένα παραδοσιακό τραγούδι και αυτό με τη σειρά του, τον Doctor, και είναι η Μαρία Μπεθάνη με την Χαρούλα Τσαλπαρά, που τραγουδούν Doctor κάπως έτσι.

Άμα ντόκτορ λοιπόν ή ντόκτορ σκέτο ήταν η Μαρία Μπεθάνη που έκανε αυτή τη διασκευή και τις προσθήκες στο τραγούδι με τη Χαρούλα Τσαλπαρά. Τραγούδισαν παρέα ντόκτορ, ο τίτλος του παραδοσιακού τραγουδιού εδώ κάπως πειραγμένο, που ουσιαστικά αυτό που θέλει να πει από ό,τι καταλαβαίνω είναι ότι τελικά δεν μην περιμένεις από τους έξω γιατρούς, εσύ είσαι το φάρμακο και δεν το ξέρεις, λέει το τραγούδι που μόλις ακούσαμε.

Τι τραγούδι και αυτό που έγραψε ο Άκης Πάνου εδώ, με τη Γλυκερία και τον Αγάθο Νεακοβίδη το ακούσαμε, από το Χάραμα, ζωντανή ηχογράφηση του 2001, και είναι η Μελίνα Κανά εδώ σε ένα τραγούδι του Θανάση Παπακοσταντίνου.

Η Μελίνα Κανά τραγουδάει τα έρημα κορμιά του Θανάση Παπακοσταντίνου από το άλμπουμ της Αγάπης Γερακάρης, και με τα Μελτέμια και τους Δρακιάδες φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος αυτής εδώ της εκπομπής. Αύριο στις 5 ραντεβού ξανά με Αδέσποτες Νότες. Ήταν η Χρυσούλα Αντωνιάδη στη φροντίδα του ήχου και την ευχαριστώ πολύ, όπως και όλους εσάς, για την ακρόαση και τα μηνύματά σας. Ο Μιχάλης Γελασάκης ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, με Νεφέλη Φασούλη, Μιχάλη Καλογεράκη και Μάρθα Φριτζίλα. Θα κλείσουμε σε ένα τραγούδι που έχει γράψει τα λόγια η Μάρθα Φριτζίλα και τη μουσική ο Μιχάλης Καλογεράκης. Είναι «Τα κορίτσια». Καλό απόγευμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: μα σύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: 24 Ιουνίου Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά,
3: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες, δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής, συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
6: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Αγαπημένα φίλοι, και τα όνειρα γίνονται πάλι. Έτσι ξεκινήσαμε με αυτό το πολύ ωραίο σύνθημα που τραγούδησε η Χάρης Αλεξίου. Τα όνειρα γίνονται πάλι, στίχη Νίκου Μωρέη, τη μουσική από τον Γιώργο Ρους. Καλώς ορίσατε. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Παρέα θα πάμε ως τις 8 παρα 5 περίπου. Στο μικρόφωνο Ξενοφών Αραράκος, η Χρυσούλα Αντωνιάδη φροντίζει τον ήχο και ο Φίλιππος Πλιάτζικας με το σόναρ. Αμέσως τώρα, χάρτινα φανάρια. Καλώς ορίσατε.

τραγούδι τόσο δημοφιλές που το χαρακτηρίζουν λόγια από νεανικούς έρωτες στο έργο των Ματιών σου να παίξω, ο Φίλιππος Πιάτσικας που το έφτιαξε μαζί με τον αδελφό του Λευτέρη Πιάτσικα για το σχήμα των Όναρ. Συμπτώματα στη συνέχεια, τραγούδι του Πάνου Βλάχου που το μοιράζεται με την Εφέλη Φασούλη.

Και σε αυτή την κυκλοθυμία που τα ξεχνάς, τα παραδέχεσαι και νομίζω ότι έχουν περάσει, μετά ξανάρχονται εκεί στη στροφή όπως τρέχεις, που λέει εδώ ο Πορτοκάλογλου, και δεν προσέχεις μάλλον να αναπολύσεις αυτά που πέρασαν, αυτά κυρίως που χάθηκαν, αλλά ξεχνάμε και αυτά που έχουμε κερδίσει. Χρήσιμο τραγούδι, στροφή από τον Νίκο Πορτοκάλογλου, που προχθές μάθαμε με την Άλκη στην Πρωτοψάλτη, είχαν μια απίθανη βραδιά στο Θέατρο Βράχων, η πρώτη από τις σκηνές τους φετινές καλοκαιρινές εμφανίσεις. Ταξίδι για το Σανταφέ, το επόμενο τραγούδι από τα καινούρια εδώ στον αέρα μας, το υπογράφουν Σταύρος Ξαρχάκος και Σταύρος Ξαρχάκος Τζούνιορ. Η μουσική από τους δύο, πατέρα και γιο, στίχη από τη Ρόζα Θεοτόκη και το ερμηνεύουν η Ρωσαΐα και ο Μπαμπιστόκας. Ταξίδι για το Σανταφέ.

Και Ελευθερία Αρβανιτάκη από το άλμπουμ «Όλα στο φως». Πάρε μαγκαλιά και πάμε. Ένα τραγούδι που έγραψαν η Λίδα Ουρμάνη και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

Πάρε μαγκαλιά και πάμε και με ένα βάλς των ονείρων. Εμείς θα πάμε στις 18:30 που θα συναντήσουμε Earth News Radio 105,8 για τα νεότερα στους τίτλους του Δελτίου Ειδήσεων. Είναι ο Δημήτρης Μπάκουλης και η Μαριάννα Κατσιμίχα. Το τραγούδι με το στίχο του Άλκη Καλκαίου και τη μουσική του Δημήτρη Καρά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συμφωνήσαμε ότι η δωρεάν διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ είναι ο ακρογωνιαίος λίθος αυτής της συμφωνίας και αυτό ξεκινά από τώρα, δήλωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν μετά το πέρας της συνόδου των G7 στη Γαλλία. Η Ουάσιγκτον πιέζει το Πακιστάν και το Κατάρ να επιτρέψουν τη δημοσιοποίηση του μνημονίου κατανόησης ακόμη και εντός της ημέρας, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance. Σε εφαρμογή από σήμερα το πόσο κάνει .gov.gr, η νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών στα σούπερ μάρκετ, είναι ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης που δρούσε από το 2017. Συνελήφθησαν 7 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 5 μέλη και 71 συνδρομητές. Συνελήφθη 16χρονο στο Πορτοράφτη για εκβιασμό 14χρονου. Συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση ανηλίκου. Αλλαγή του καιρού από αύριο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική Στερεά, Εύβοια και Πελοπόννησο. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπουλιάς.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

πραγματικά τη χαρακτηρίζει εμβληματικό ένα τραγούδι, σίγουρα είναι το ρολόι, ή μάλλον αν κάτι χαρακτηρίζει ένα τραγούδι και οτιδήποτε με αυτό το επίθετο, το αξίζει το τραγούδι «Ρολόι» του Γιώργου Ρωμανού, αφού ήταν και σήμα της δισκογραφικής εταιρείας της Λύρας εκείνα τα χρόνια. Πολύ χαρακτηριστική σύνθεση στην ενορχήστρωση μάλιστα του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Γιώργος Ρωμανός, που τον μάθαμε αρχικά, ακούστηκε με τον Μάνο Χατζηδάκη, αλλά υπήρξε και από τους πρωτοπόρους της pop-rock εποχής τέλης δεκαετίας του 60 και αρχές αυτής του 70. Με το ρολόι λοιπόν ξεκινήσαμε στο δεύτερο μας κιόλας ημίωρο, αργά στο απόγευμα της Τετάρτης, δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Πάμε ως τις 8 παρα 5, στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Ραράκος, Χρυσούλα Αντωνιάδη φροντίζει τον ήχο, και ένα τραγούδι ακόμα από εκείνη την εποχή, σε μια όμως πολύ πρόσφατη ηχογράφηση από τη Στέλλα. Η Στέλλα μέχρι πέρσι, μέχρι να κυκλοφορήσει το άλμπουμ με τον τίτλο Adagio, είχε αγγλόφωνα τραγούδια. Σε αυτό το τελευταίο άλμπουμ, το πιο πρόσφατο, έχει και ελληνόφωνα, ανάμεσά τους τη δική της ερμηνεία, σε ένα τραγούδι από εκείνη την εποχή που το είχε πει η Λίτσα Σακελαρίου και έχει τον τίτλο «Τα Βήματα».

Γιώργος Γεωργιάδης και Πέτρος Ζέρβας έγραψαν «Τα βήματα», ηχογράφηση από τη Στέλλα όπως λέγαμε, τραγούδι από το 1969, το τόσο μακρινό, και ένα ολοκένουργιο αμέσως τώρα από τον Σταύρο Σιώλα και τη Μαρίζα Ρίζου. Η μουσική από τον Σταύρο Σιώλα, η στίχη του Σταύρου Σιώλα και της Μαρίτας Αλυμίση, και έχει τον τίτλο «Μην ακούς τι σου λέω». Μαρίζα Ρίζου, Σταύρος Σιώλας.

Έχω χάσει, δεν φοβάμαι, το λέω, μην ακούς τι σου λέω. Μαρίζα Ρίζου παρέα με τον Σταύρο Σιόλα στο ολοκένουργιο αυτό τραγούδι. Και από τα κλασικά, να διώξω τα σύννεφα και τυχώματα. Άκος Δασκαλόπουλος, Ηλέκτρα Παπακώστα.

πολύ μεγάλη επιτυχία βέβαια της συνεργασίας της Ελπίδας με τον Κώστα Τουρνά είναι η Discotheque, αλλά πολύ μας αρέσει και αυτό το ντουέτο, το τόσο ρομαντικό και «Πού να είσαι εσύ», Κώστας Τουρνάς και Ελπίδα. Και πάμε πιο πίσω στο χρόνο, εποχή νέου κύματος, και ένα διαμάντι από την Πόπη Αστεριάδη, «Μικρέ μου άνε με», με στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου και τη μουσική του Γιάννη Γκούμα.

βροχή τα μάτια σου και θα πνιγώ, μικρέ μου άνεμε από την Πόπη Αστεριάδη, και στη συνέχεια θα ακούσουμε Μαρία Φαραντούρη από την δισκογραφική συνεργασία με τη Λένα Πλάτωνος στο άλμπουμ Τρίτη Πόρτα, με τους στίχους του Θόδωρου Ποάλα, ένα γιατί.

Μια ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα παράσταση μεθαύριο την Παρασκευή 19 του μηνός στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Η συνάντηση της Λένας Πλάτωνος με τη Μαρία Φαραντούρη είναι η τρίτη φορά που θα συμπράξουν επί σκηνής σε μια παράσταση που είναι χωρισμένη σε τρία μέρη. Στην πρώτη, η Λένα Πλάτωνος μελοποιεί αρχαίες ποιήτριες που τις ανασύρει από τη λήθη σαν τραγούδι τωρινό και παντοτινό όπως πραγματικά τους αξίζει. Στο δεύτερο μέρος, η σύνθεση «Μοίρες», που είναι και ο τίτλος για την βραδιά, είναι το νέο έργο της Λένας Πλάτωνος, σε ποίηση του Θάνου Τσακνάκη και επιμέλεια της Λένας Πλάτωνος, γραμμένο για τον ταλαντούχο διεθνή σολίστα του φλάουτου Στάθη Καραπάνου, αλλά και την εμβληματική φωνή βέβαια της Μαρίας Φαραντούρη. Και η παράσταση θα ολοκληρωθεί με μια επίσκεψη στο εμβληματικό έργο της Λένας Πλάτωνος «Σαμποτάζ», που κυκλοφόρησε «Χρυσούλα» το 1981. Επειδή υπάρχουν και νέοι ακροατές που είναι πολύ μακρινό, ούτε στη φαντασία των γονέων τους δεν υπήρχαν τα παιδιά αυτά τότε πιθανότατα, λοιπόν, που κυκλοφόρησε το 1981 και θεμελίωσε τον ηλεκτρονικό ήχο στην Ελλάδα. Τρία κομμάτια λοιπόν από το θρυλικό «Σαμποτάζ», το «Χίλιες και μια νύχτες», «Σαμποτάζ» και «Στον αστερισμό του πιγκουίνου» θα παρουσιαστούν ως μετεγγραφές για φλάουτο ερμηνευμένα από τον Στάθη Καραπάνο. Λοιπόν, αυτή ήταν η Λένα Πλάτωνος με τη Μαρία Φαραντούρη από την τρίτη πόρτα, και για να κλείσουμε την πρώτη ώρα, δύο κομμάτια από το «Σαμποτάζ».

Και είσαι 201, λοιπόν, από το Σαμποτάζ, το τραγούδι αυτό. Χαμογελώ γιατί συζητούμε εδώ με την Χρυσούλα, που δεν τα έχει καθόλου υπόψη της και δικαιολογημένα τα θέματα αυτά. Αυτό το θρυλικό άλμπουμ του 1981, μουσική Λένα Πλάτωνος και φυσικά η στίχη της Μαριανίνας Κρίση. Και εκεί γνωρίσαμε δύο ερμηνευτές που η μία είναι η Σαβίνα Γιαννάτου και ο άλλος είναι ο Γιάννης Παλαμίδας. Λοιπόν, το άλμπουμ αυτό ξεκινούσε με το τραγούδι που θα κλείσουμε την πρώτη ώρα και σκεφτείτε να είσαι εκεί προς το τέλος της εφηβείας και να σου έρχεται αυτό κατά κέφαλα.

περνούν. Μα στο καρναβάλο της Αλαμάμας θα συναντηθούμε στο σαλούν.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
4: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
3: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
4: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
3: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
5: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
6: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίν Ντουκλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
7: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
8: Κυριακή 21 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία Κοντσερτάντε του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν δύο από τα πιο εμβληματικά έργα του Ludwig van Beethoven, η εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβιεράτος, βιόλα. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου και περισσότερες πληροφορίες Φεστιβάλ Αθηνών. Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Από την παράσταση μες στους ανθισμένους κήπους, την παράσταση αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη από Νατάς Αμποφίλιου, Θέμη Καραμουρατίδη και μια πολύ μεγάλη παρέα μουσικών, ερμηνευτών και ηθοποιών στο Ηρώδιο, ακούσαμε Μαργαρίτα Μαργαρό, ξεκινώντας έτσι τη δεύτερη μας ώρα, αργά στο απόγευμα της Τετάρτης, δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Στο μικρόφωνο έως τις 8 παρα 5 περίπου, ξενοφώνω Αράκος, από τώρα η Μαρίλια Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο μας. Και μας το ζητήσατε χθες, το ακούμε στην ερμηνεία της Αλέξιας, Μυρτιά.

0: ένα διπλό άλμπουμ με την έγκριση και την εποπτεία του ίδιου του Μίκη Θεοδωράκη, το αφιέρωμα που είχε ετοιμάσει η Αλέξια, πραγματικά όπως παρατηρείτε κι εσείς, πολύ ενδιαφέρουσα διασκευή στη Μυρτιά με τους στίχους του Νίκου Γκάτσου και Οδυσσέας Ελίτης, όπως μελοποίησε η Νένα Βενετσάνου, το Μαγισάκι.
1: Από τους χρόνους τους παλιούς

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Κάθε φορά που θα έρθω θα

τις νύχτες της παρέας με γλυκό κρασί. Πάνω στη χώρα ή κάτω-κάτω στο λιμάνι βλέπω ξανά όλα τα αστέρια καθαρά. Στον ουρανό χιλιάδες πάνε πυροφάνοι. Ναι, στον ουρανό χιλιάδες.

0: ιδιαίτερα συγκινητική ερμηνεία από το Διονύση Σαββόπουλο στο τραγούδι αυτό του Κώστα Λιβαδά, από το άλμπουμ του Κώστα Λιβαδά γραμμένο με κόκκινο «Πάω να δω τα αστέρια». Πες μου τι ψάχνουμε τρελή με στα τυφλά και πόσα χάνουμε, πόσα πολλά. Το επόμενο τραγούδι το σκεφτήκαμε χθες που ακούσαμε «Τους κάνουμε γιατί ρεμβάζω», από το άλμπουμ που έφτιαξε η Δήμητρα Γαλάνη παρέα με «Τους χάνουμε γιατί ρεμβάζω». Εκεί λοιπόν, στη δεύτερη πλευρά του βινιλίου, τελευταίο τραγούδι είναι αυτό που θα ακούσουμε αμέσως. Έχει τον τίτλο «Καληνύχτα», με τη μουσική του Σταμάτη, του Σταμάτη Κραουνάκη και στίχους της Λίνας Νικολακόπουλου.
1: Όσο κρατούσε η νύχτα, μια νύχτα σαν κι αυτή, σε

Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεχλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κυριακή 21 Ιουνίου. Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία Κονσερτάντε του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν δύο από τα πιο εμβληματικά έργα του Ludwig van Beethoven, η Εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβιεράτος, βιόλα. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου και περισσότερες πληροφορίες Φεστιβάλ Αθηνών. Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ενδεκάτη εντολή λοιπόν, ξεκινώντας το τελευταίο μας ημίωρο. Εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Πάμε στις 8 παρα 5 περίπου. Στο μικρόφωνο Ξενοφών Αράρακος. Η Μαρίλια Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο. Η Νάνα Μούσχουρη από το περίφημο και πολύ δημοφιλές άλμπουμ με τραγούδια σε στίχους του Νίκου Γκάτσου και τη μουσική του Γιώργου Χατζινάσιου. Γιάννης Κοτσιράς, «Πώς μπορώ» από το άλμπουμ «Φύλακας Άγγελος» Αντώνη Μιτζέλου, Ελένης Ζιώγα.

Συνεχίζουμε με δύο τραγούδια, το ένα στα ιταλικά και το επόμενο στα γαλλικά. Το πρώτο είναι του Θάνου Μικρούτσικου από τη συνεργασία του με την μοναδική Μίλβα και αυτό που έδωσε τον τίτλο στο άλμπουμ που έφτιαξαν μαζί, Volpe d'amore, η Αλεπού του έρωτα.

υπέροχο Volpe d'Amore από τη Μίλβα και το επόμενο το απολύτως κλασικό Γιουκάλι του Kurt Weill από την Έλλη Πασπαλά και το άλμπουμ, ένα υπέροχο άλμπουμ που είχε φτιάξει με τον τίτλο «Στη λάμψη του φεγγαριού».

0: υπέροχη ερμηνεία της Έλλης Πασπαλά στο γιουκάλι του Κουρτ Βάιλ. Και επειδή αναρωτιέστε, όπως βλέπουμε σε κάποια μηνύματα, τι να λένε αυτά τα τραγούδια, λοιπόν, αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, γιατί το γιουκάλι είναι εκεί που σέβονται τους όρκους που έχουν δώσει. Το γιουκάλι είναι ο τόπος που μοιράζονται την αγάπη. Το γιουκάλι είναι η χώρα που η ελπίδα που υπάρχει στην κάθε ανθρώπινη καρδιά και η λύτρωση που περιμένουμε πως κάποτε θα έρθει. Αλλά το γιουκάλι δεν υπάρχει.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Θάλασσα και εσύ, ο Μάρε Ετού, ιταλικό τραγούδι με στίχους ελληνικούς από τη Λίνα Νικολακοπούλου, Μαρινέλα και Γιώργος Νταλάρας, και νέες εμφανίσεις αρχές δεκαετίας του 2000 στο Μέγαρο Μουσικής. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος περίπου για τη σημερινή μας διαδρομή. Στον επίλογο Θοδωρής Βουτσικάκης, με μουσική του Νικόλα Πιοβάνη, στίχους Λίνας Νικολακοπούλου, Αγάπη της καρδιάς μου. Αμέσως μετά νέα ελληνικά από τον Χρήστο Παπαμιχάλη και συνέχεια στο πρόγραμμα με ημερολόγιο καταστρώματος και Ελένα Διάκου. Εμείς τα ξαναλέμε αύριο το απόγευμα. Ευχαριστούμε για την παρέα σας, τα μηνύματά σας. Η Μαρίλια Γεροντίδη φρόντισε τον ήχο. Από τον Ξενοφονταράκο, καλό σας βράδυ.

Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Η Θελξιέπια, δηλαδή η Αναστασία Στεϊκοπούλου, που πήρε το όνομα της Ειρήνας που γοήτευε με τα λόγια της. Η Θελξιέπια η σημερινή όμως γοητεύει με τα τραγούδια της. Αυτό είναι το «Εποχές και αιμονές». Ένα πέφτα αστέρι.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ρωμαίο!
2: Ιουλιέτα!
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό!
1: Μα σύγχρονο!
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίο Σακελαρίου.
1: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνα.
1: Χωρί καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννη Γανέλη θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: 24 Ιουνίου Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο
4: Όταν κοιτάς από ψηλά,
3: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κυποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου στο νέο Κυποθέατρο Ζαπίου.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχατάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές, μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση, θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Δεύτερο πρόγραμμα.
6: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
7: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

8 και 4 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα, συνταξιδιώτες. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος.

2-10-60-13-168 και 9 τα τηλεφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9.

Αυτή ήταν η Αρλέτα που έγραψε στίχους, μουσική και τραγούδησε το καλοκαίρι. Έτσι ξεκινάει η απόψινή εκπομπή για να κάνουμε μια βουτιά και βάλτε εισαγωγικά στη λέξη «Πού αλλού» στο Αιγαίο. Σχέδιο για μια εισαγωγή στο χώρο του Αιγαίου είναι ο τίτλος του κειμένου με την υπογραφή του Οδυσσέα Ελίτη. Μπορείτε να το βρείτε στο βιβλίο «Εν Λευκό» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ίκαρος. Μπροστά στη ράχη της Έρυφος, λέει ο Οδυσσέας Ελίτης, όταν ανεβαίνει ο ήλιος, τα πυροβόλα όλων των μεγάλων κοσμοθεριών παθαίνουν αφλογιστία. Ο νους περνιέται από μερικά κύματα και λίγες πέτρες, κάτι παράλογο ίσως, παρόλα αυτά ικανό να φέρνει τον άνθρωπο στις πραγματικές του διαστάσεις. Επειδή τι άλλο θα του ήταν πιο χρήσιμο για να ζήσει, λέει ο Οδυσσέας Ελίτης. Αν του αρέσει να ξεκινά λάθος, είναι γιατί δεν θέλει να ακούσει. Ερήμην του το Αιγαίο λέει και ξαναλέει, εδώ και χιλιάδες χρόνια με το στόμα του φλίσβου σε ένα μήκος ακτών απέραντο. Λέει και ξαναλέει αυτός είσαι και το επαναλαμβάνει το σχήμα του φύλου της σικιάς απάνω στον ουρανό, το συλλαμβάνει και κλείνει τη γροθιά του το ρόδιος που να σκάσει, το κανοναρχάνε τα τζιτζίκια ώσπου να γίνουν διάφανα. Ο θάνατος, λέει ο Οδυσσέας Ελίτης, μπορεί να είναι λιγότερο ή περισσότερο σωστός, θέλω να πω λιγότερο ή περισσότερο ένας χαμός ανεπανόρθωτος, ανάλογα με τον τρόπο που θα τον δεχτείς. Η δύναμη και ο αριθμός ανέκαθεν μας εμποδίσανε να αποδεχτούμε τη μόνη δικαιοσύνη, που είναι μια ακριβής στιγμή ή τη μόνη ηθική, που δεν είναι παρά μια συνεχής αναγωγή στο πιο απλουστευτικό είναι μας.

Ποίηση Οδυσσέας Ηλιτής, μουσική Μίκης Θεοδωράκης. Ο Νότης Μαυρουδής και ο Παναγιώτης Μαργαρής στις δύο κιθάρες, η Ρο στη φωνή, ο κήπος έμπαινε στη θάλασσα, ο τίτλος του τραγουδιού. Σχέδιο για μια εισαγωγή στο χώρο του Αιγαίου με την υπογραφή του Οδυσσέα Ηλίτη από το βιβλίο «Εν Λευκό». Την απέραντη απόσταση, λέει ο Οδυσσέας Ηλίτης, που χωρίζει ένα κυκλαδικό ειδόλιο από ένα βότσαλο, μας είναι αδύνατο να την επιμετρήσουμε με την ίδια ευκολία που το κάναμε για ολόκληρες εκατονταετίες φωτός. Αλλά αυτό ακριβώς αποτελεί και την αχίλιο πτέρνα μας και γι' αυτό συναγωνιζόμαστε απεγνωσμένα τη γνώση. Όμως το μερίδιο των θεών, λέει ο Οδυσσέας Ηλίτης, αν υπάρχει κάπου έξω από τις θρησκείες, είναι βέβαια μία χάρις, ένας γλάρος με ζυγιασμένα φτερά πάνω από μια απέραντη κυανή έκταση. Προσποιούμαστε ότι τον σβήνουμε, ότι βρήκαμε αυτόν τον σβηστήρα. Κι ύστερα... Εκείνος, λέει ο Οδυσσέας Ηλίτης, την επαύριο της οριστικής μας απώλειας συνεχίζεται. Δυο άγνοιες που δεν αγγίζονται, αλλά που θα μπορούσαν αυτοστιγμή να γεννήσουν φως.

Ο Αλκίνος Ιωαννίδης έγραψε στίχους, μουσική και τραγούδησε μαζί με τη Σόνια Θεοδωρίδου. Πέρασμα, ο τίτλος του τραγουδιού. Νεροποντί, ο τίτλος του δίσκου. Στο Αιγαίο και στο Νότο. Και στο Νότο του Εδουάρδο Γκαλεάνο, από το βιβλίο του Καθρέφτες που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πάπυρος. Οι αραβικοί χάρτες, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, εξακολουθούσαν να σχεδιάζουν το Νότο πάνω και το Βορρά κάτω, όμως τον 13ο αιώνα η Ευρώπη είχε ήδη επαναφέρει τη φυσική τάξη στην Ιφίλιο, γιατί σύμφωνα με τους κανόνες εκείνης της τάξης, ο Θεός είχε υπαγορεύσει να βρίσκεται ο Βορράς πάνω και ο Νότος κάτω. Ο κόσμος, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, ήταν ένα σώμα. Στο Βορρά βρισκόταν το καθαρό πρόσωπο που κοιτούσε προς τον ουρανό. Στο Νότο βρισκόντουσαν τα βρώμικα κάτω άκρα, εκεί που υπήρχαν οι ακαθαρσίες και τα μελαμψά πλάσματα. Οι αντίποδες, όπως τους αποκαλούσαν, που ήταν η ανεστραμμένη εικόνα των πεφωτισμένων κατοίκων του Βορρά. Στο Νότο, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, τα ποτάμια κυλούσαν ανάποδα, το καλοκαίρι έκανε κρύο, η μέρα ήταν νύχτα και ο διάβολος ήταν θεός. Ο ουρανός κατάμαυρος ήταν άδειος, γιατί τα αστέρια είχαν φύγει για το Βορρά.

Αυτός ήταν ο Ιντίρ που είναι Βέρβερος από την Αλγερία, Βαβαϊνούβα ο τίτλος του τραγουδιού. Τον παλιό καιρό λοιπόν ο Νότος ήταν πάνω στους χάρτες και ο Βοράς κάτω, μέχρι που ήρθε η Ευρώπη και τα έφτιαξε όλα κατά το Δοκούν. Και τότε τα αστέρια φύγανε από τον Νότο και ο ουρανός έγινε κατάμαυρος. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν φύγαν όλα τα αστέρια από τον Νότο.

Αυτός ήταν βεβαίως ο κύριος Μπρους Σπρίγκστιν από τα παλιά. The River, ο τίτλος του τραγουδιού. Που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής. Είναι 9:23 πρώτα λεπτά η ώρα. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τα τηλεφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Και καλό βράδυ, συνταξιδιώτες, όπου κι αν είστε, με όποιον τρόπο ή από ποια συχνότητα κι αν μας ακούτε, παρέα πάμε και σήμερα μέχρι τις 9.

Henry Mancini στη μουσική, Johnny Mercer στους στίχους, με τον μοναδικό τρόπο της Φλέρης Δαντονάκη, αυτό το διάσημο Moon River. Και αφού πιάσαμε τα όποια είδους ποτάμια, ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο στο tvxs.gr με την υπογραφή της Δέσποινας Βόκου. Ο Ηλισσός, λέει η Δέσποινα Βόκου, μαζί με τον Κηφισό και τον Ηριδανό, ήταν τα μεγάλα ποτάμια της παλιάς Αθήνας. Ο μικρός Ηριδανός καλύφθηκε νωρίς, ήδη από τους ρωμαϊκούς χρόνους. Τα άλλα δύο περίμεναν τον 20ο αιώνα για να τα καταπιεί η πόλη. Κλειστά στο μεγαλύτερο τμήμα τους μετατράπηκαν σε αγωγούς ομβρίων, ενώ πάνω από την παλιά τους κήτη κατασκευάστηκαν μεγάλες οδικές αρτηρίες συνηθέστατα και χώρια αναψυχής σπανιότερα.

Ο Θοδωρής Οικονομού γράφει τη μουσική, ο Παρασκευάς Καρασούλος τους στίχους, ήταν η Μαρία Δημητριάδη που τραγούδησε. Ο ποταμός Ιριδανός, ο τίτλος του τραγουδιού. Από το Μεγάλο Βάλτο στο Νέο Έλος του Ηλισσού, ο τίτλος του κειμένου με την υπογραφή της Δέσποινας Βόκου. Ο Ηλισσός, λέει η Δέσποινα Βόκου, που μαζεύει τα νερά από τις βορειοδυτικές πλαγιές του Ημιτού, ενωνόταν με τον Κηφισό στην περιοχή Ελαιώνα, δημιουργώντας εκεί έναν τεράστιο βάλτο. Μόνο όταν φούσκωναν υπερβολικά τα ποτάμια, τα νερά τους έφταναν στη θάλασσα. Στον Φαλιρικό Όρμο, αφού προηγουμένως διασκορπίζονταν στις χαμηλές επίπεδες περιοχές του Ρέντι, του Μοσχάτου και του Νέου Φαλήρου. Όταν άρχισε να μεγαλώνει η Αθήνα μετά την επιλογή της ως πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, συναντήθηκε πρώτα με τον Ηλισσό. Η συνάντηση δεν είχε καλή εξέλιξη. Οι πλημμύρες άρχισαν να γίνονται καταστροφικές, πολύ περισσότερο που οι όχθες του ποταμού αποτελούσαν επί μακρών πηγή άμμου και χαλικιών. Για την κατασκευή των δρόμων της πόλης και άρα όλο και πιο ασταθείς. Ακαθαρσίες απορρίπτονταν σε αυτόν, δημιουργώντας άθλιες συνθήκες υγιεινής, ενώ στήθηκαν και κτίσματα στις όχθες και στην κήτη του για να καλύψουν ανάγκες στέγασης, κατάσταση πολύ επικίνδυνη το χειμώνα. Δύο κοντινές, πολύ καταστροφικές πλημμύρες στο τέλος του 19ου αιώνα έγιραν την πλάστηκα υπέρ του σχεδίου του καθηγητή του Πολυτεχνείου Άγγελου Γκίνη, που είχε προτείνει εκτροπή της κήτης του ποταμού στην περιοχή Καλυθέας Μοσχάτου και ξεχωριστή από τον Κηφισό εκβολή στον όρμο του Φαλήρου. Και οι δύο πλημμύρες, λέει η Δέσποινα Βόκου, συνέβησαν μήνα Νοέμβρη, η πρώτη ανήμερα του Αγίου Φιλίππου, 14 Νοεμβρίου του 1896, και η δεύτερη το 1899. Προκάλεσαν δεκάδες θανάτους και τεράστιες υλικές ζημιές. Όπως το συνήθιζαν τότε, έγινε έρανος για την αποκατάσταση των πλημμυροπαθών.

Ποιήση Διονύσης Καψαλής, ο Νίκος Ξεδάκης έγραψε μουσική και τραγούδησε μαζί με την Ελευθερία Ερβανιτάκη, Λυσός ο τίτλος του τραγουδιού. Από το Μεγάλο Βάλτο στο Νέο Έλος του Ηλισσού, ο τίτλος του κειμένου, Δέσποινα Βόκου. Η εκτροπή έγινε το 1905, λέει η Δέσποινα Βόκου, όμως χρειάστηκαν πολλές δεκαετίες για να ξεκινήσουν οι μεγάλες επεμβάσεις που άλλαξαν τη φυσική κήτη του ποταμού. Αυτές αφορούσαν τον εγκυβωτισμό, την υπογειοποίησή του και την απόδοση της καλυμμένης πια κήτης στα αυτοκίνητα που όλο και πολλαπλασιάζονταν. Οι μεγάλες λεωφόροι της πρωτεύουσας, όπως η Μεσογείων, η Μιχαλακοπούλου, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Καλλιρόης, η Θησαίος, είναι στην πραγματικότητα οι ταφόπλακες του ποταμού. Σχεδόν ξεχάστηκε η ύπαρξή του, λέει η Δέσποινα Βόκου. Λέγεται πως ο Ιωάννης Μεταξάς δήλωσε έμπλεος περηφάνειας σήμερον θάπτουμε των Ηλισσών όταν πήρε την απόφαση να τον κλείσει μέχρι το Παναθηναϊκό στάδιο.

Μάνος Χατζηδάκης, Γιώργος Μυρζάς, Αλίκη Καγιαλόγλου. Μίλτος Λογιάδης στο πιάνο, αυτός ήταν ο Ηλισσός. Ο Ηλισσός που πήρε το όνομά του από τον ημίθεο Ηλισσό, που ήταν γιος του Ποσειδώνα και της Δήμητρας. Και που στη μυθολογία λένε πως εκεί διέμεναν, στις όχθες τους διέμεναν οι μούσες. Και υπήρχε και ένας βωμός, ο βωμός των Ηλισσιάδων για αυτές. Και την επόμενη φορά που θα οδηγήσετε στη Μιχαλακοπούλου ή στη Μεσογείον, σκεφτείτε ότι από κάτω σας περνάει ένα ποτάμι. Και με ένα άλλο ποτάμι πάμε μέχρι το τέλος της απόψινής εκπομπής και συναντάμε τον Γιώργο Τσάμπρα που θα είναι στην παρέα σας την επόμενη ώρα. Να ευχαριστήσω πολύ τη Μαρίλια Γεροντίδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, όλους και όλες εσάς για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Αύριο πάλι στις 8 τα ξαναλέμε. Από την Έλληνα Διάκου, ένα καλό βράδυ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Sleeping Fires. Κάπου στην Ιαπωνία, μια τυφλή γυναίκα διαβάζει τον κόσμο με την αφή. Η άφιξη μιας μαθήτριας ανατρέπει την ισορροπία. Ανοίγουν μνήμες, επιθυμίες, ρογμές. Μια θεατρική παράσταση του σπουδαίου Ιάπωνα Κουρό Τανίνο. 27 και 28 Ιουνίου, στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Πιάνω,
4: πιάνω,
3: βάζω,
4: το κεφάλι,
3: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
8: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
9: και ακούει
8: ιστορίες του μπουζουκιού,
9: ιστορίες λαϊκών
8: και δημοτικών
9: οργάνων και φωνών.
8: Αυτό.
9: Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.

Σωτήρης Μαργώνης ήταν στο βιολί, ενορχίστρωση Δημήτρης Λίβανος και Παναγιώτης Παπαγεωργίου και ήταν βεβαίως η Μαριό από το δίσκο «Το μυστικό του κόσμου», ένας δίσκος του 2013 με τραγούδια γραμμένα από το Δημήτρη Λίβανο που ερμήνευαν 12 τραγουδιστές από τη Μαριό μέχρι την Ένα Βερετσάνου, Μαλόλης Λιδάκης, Γιώτα Νέγκα, Φωτεινή Βελεσιώτου, Μελίνα Κανά και αρκετή ακόμα. Το τραγούδι που ακούσαμε λεγόταν «Το μαράζι της Μακρίνας» και ήταν κατά κάποιο τρόπο ένα βιογραφικό κομμάτι για τη ζωή της Μαριός, καθώς η Μακρίνα, η μητέρα της, είχε χάσει τη δική της μητέρα στο ταξίδι της προσφυγιάς από τη Μικρά Ασία. Καλησπέρα, και είναι στον ήχο απόψε ο Παναγιώτης Στουπής.

Καλαδαριό λοιπόν έχει τραγουδήσει τα περισσότερα τραγούδια που έχει γράψει ο Δημήτρης Λίβανος. Είναι άλλωστε ο βασικός της συνεργάτης Μπουζουξής εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια. Έχει συμμετάσχει και στο δίσκο του το 2020 που λεγόταν «Απορέ», αλλά έχει κάνει και ένα ολόκληρο δίσκο με δικά του τραγούδια η Μαριό το 2006. Ο δίσκος λεγόταν «Με ένα χαμόγελο» και από τα πιο καθαρά στο λόγο και στη μελωδία τους κομμάτια εκείνου του δίσκου ήταν το «Πάρε το δρόμο σου» με στίχους του ίδιου του Δημήτρη Λίβανου.

0: Αυτό είναι τραγούδι του Δημήτρη Λίβανου, όχι όμως από τους δίσκους που έκανε τα νεότερα χρόνια με πολλούς τραγουδιστές, ούτε από το δίσκο του με την Μαριό το 2006. Ήταν ένα τραγούδι που ακουγόταν στη ζωντανή ηχογράφηση των εμφανίσεών τους στις αρχές της χιλιετίας, στο περιβόλι του ουρανού, στην Πλάκα. Ένα και μοναδικό καινούριο τραγούδι που, καθώς ακουγόταν μέσα σε μια επιλογή κλασικών τραγουδιών του Τσιτσάνη αλλά και του Μουζάκη, του Ζαμπέτα αλλά και του Σουγιούλ, παραδοσιακών, λαϊκών, σμυρναϊκών, αρχοντορεμπέτικων, πολλοί ήταν που αναρωτιόνταν πόσο παλιό ήταν. Το «Δε θα λυγίσω» ήταν τελικά ένα καινούριο τραγούδι γραμμένο από το Δημήτρη Λίβανο. Αμέσως μετά από εκείνη την ίδια ζωντανή ηχογράφηση, λέω να ακούσουμε ένα κομμάτι με συμμετοχή αλλά και με αναφορά στο Δημήτρη Λίβανο. Είναι ο Γιώργος Τζόρτζης, είναι η Μαριό και ο Δημήτρης Λίβανος που τραγουδούν σε μια σύγχρονη μεταφορά για ένα επιχειρησιακό νούμερο των αρχών της δεκαετίας του 1930. Ήταν ένα νούμερο που τότε, λέει, στη σκηνή δόξασε ο Βασίλης Αυλονίτης, αλλά κινδύνεψε και η ζωή του ακόμα μέσα στα πολιτικά πάθη της εποχής, καθώς με έναν πυροβολισμό κάποιος θέλησε να απαντήσει στη σάτυρα της πολιτικής του Ελευθερίου Βενιζέλου τότε. Στην δισκογραφία του κομμάτι πέρασε με τον Πέτρο Κυριακό και μιλάμε για την περίφημη κοσμογονία, η οποία ξεκινούσε να πει πολλά, όπως θα ακούσετε, αλλά δεν τα ολοκλήρωνε, καθώς τα τρώγει μαγδάλο. Έτσι βάφτισε ο συγγραφέας της εποχής τη λογοκρισία.
1: Κοσμογονία.
0: Συγγραφέας της εποχής τη λογοκρισία.
1: Κοσμογονία.

0: κι από το Μάη. Τα γαϊδούρια
1: απ' τους στρατώνες τα κοθόνια.

0: φάγε μαγδάλο.
1: Σούπα.
2: Απ' την άντρο βγήκε η δούλα.

0: να σου πω.
1: Οι κερατούκλιδες, να σας πω, θέλω ακόμα.

0: το γουδό χέρι.
1: Από το δαφνί,
0: ναι,
1: βγήκε η μούρλα.
0: Ναι, Τζόρτζι μου.
1: Από τις σκυλιές μας,
0: σωστός,
1: τα ταμπούρλα. Από το κύριε Λέισο βγήκε ο θρίσκος. Και από τους επιτρόπους
0: έβγηκε ο δίσκος.
2: Να σου πω, θέλω κι άλλα ρε σημάνια. Αλλά
0: τα φάγε μαραμάνια.

0: βγήκε ο Λίβανος και από τα ποτάνια ο Απίγανος, από τον Ταΐ το Ζωριλίκι και η Μαριό από τη Σαλονίκη.
1: Να σου πω, θέλω καλά βρεσιμάνια. Αλλά τα φάγει μαρομάγκα.
2: Η κοσμογονία λοιπόν του 1930, στο πάλκο των αρχών του 2000, με τη Μαριό, τον Γιώργο Τζόρτζη και τον Δημήτρη Λίβανο. Στο επόμενο τώρα κομμάτι, η Μαριό είναι μαζί με τον Χοντρονάκο στη σκηνή του Παλάς, και εκεί καταγράφηκε για πρώτη φορά στη δισκογραφία το 1992 ένα τραγούδι του Χοντρονάκου, ίσως το πιο γνωστό. Τα εκατομμύρια χρόνια απασχόλησε και τους Αγαμουστίτες αλλά και τον Μπαμπιτσέρτο. Εδώ όμως θα ακούσουμε εκείνη την πρώτη ηχογράφηση με τον Χοντρονάκο και τη Μαριό.
3: Ένα τελευταίο

0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας.
1: Ίσως η μοναδική δισκογραφική καταγραφή της ζωντάνιας, της παρουσίας του Χοντρονάκου και της Μαριός στο Πάλκο, ζωντανή ηχογράφηση μια συναυλία ρεμπέτικου τραγουδιού στο Παλάς, στα πλαίσια των εκδηλώσεων Μέρες Μουσικής στα 1992, ήταν 23 Μαρτίου. Ο Χοντρονάκος συμμετέχει παίζοντας και τραγουδώντας μαζί με την μόνιμη συνεργατιδά του τα προηγούμενα χρόνια, τη Μαριό. Το συγκεκριμένο κομμάτι, κορυφαίο σημείο διαλόγου των δύο καλλιτεχνών επί σκηνής, αλλά και μια από τις πιο διονυσιακές στιγμές της νεότερης λαϊκής δισκογραφίας. Τα πιο γνωστά τραγούδια του Χοντρονάκου είναι βεβαίως το «Θέλω πολλές», είναι το «Ο Μάγκας ξεχωρίζει», αλλά και το «Χασισί, ποιο και ο Θεός», που επίσης έχει χωραφίσει η Μαριό. Μικρασιάτικης καταγωγής ο Χοντρονάκος, έζησε 72 χρόνια, που πέρασε τραγουδώντας σε βραδιά στην καλύβα της Θεσσαλονίκης αλλά και σε άλλα στέκια, και ηχογράφησε, αν μέτρησα καλά, σε δίσκους καμιά δεκαριά τραγούδια. Μόνο στα τελευταία χρόνια του 80 άρχισε να γίνεται γνωστός πέρα από την Θεσσαλονίκη, κυρίως μέσα από τους δύο δίσκους που καταγράφηκαν τότε τραγούδια με αναφορές στην Θεσσαλονίκη, τις γυναίκες της αλλά και τη φυλακή της, το «Γεντί Κουλέ». Εκεί ηχογραφεί για πρώτη φορά και δικά του τραγούδια που για δεκαετίες πριν έλεγε στα πάλκα της πόλης. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του βγήκε και ένας δίσκος με ανέκδοτα τραγούδια του που έλεγαν μια τραγουδίστρια από τη Θεσσαλονίκη και ο Αγάθωνας. Ένας δίσκος που περιείχε τραγούδια του Χοντρονάκου και μόνο ένα διαφορετικό. Ένα που μας θύμισε έναν άλλο περιφερειακό δημιουργό του ρεμπέτικου, που όμως για κάποια χρόνια είχε μια τακτική δισκογραφική παρουσία. Ο Γιώργος Μουφλουζέλης

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
2: Ο Γιώργος Τσάμπρος αφηγείται
3: και ακούει
2: ιστορίες του μπουζουκιού,
3: ιστορίες λαϊκών
2: και δημοτικών
3: οργάνων και φωνών.

πάντα στον ήχο ο Παναγιώτης Στουπής. Αυτή λοιπόν ήταν η ιστορία της Εύας κατά Γιώργο Μουφλουζέλη. Ο Μουφλουζέλης ήταν μαζί με τον Μάρκο, οι δύο δημιουργοί του ρεμπέτικου που τους τραβούσαν ιδιαίτερα στις αναφορές των τραγουδιών τους, οι γνώσεις που αποκόμιζαν από την ιστορία, από τα θρησκευτικά, ακόμα και από τη γραμματική του σχολείου. Ακριβώς από τη γραμματική πρόκυψε και ένα ολόκληρο τετράστιχο από το πιο γνωστό ίσως τραγούδι που έχει γράψει ο Γιώργος Μουφλουζέλης.

Δεν ξέρω πόσο κατανοητός είναι για τα σημερινά δεδομένα ο στίχος «Η προπαραλίγουσα ποτέ δεν περισπάται όταν η λίγουσα είναι μακρά», όμως ο κανόνας είχε βασανίσει πολλοί μαθητές και μαθητές πριν την καθιέρωση του μονοτονικού συστήματος και το τραγούδι είχε κάνει μεγάλη επιτυχία στις αρχές του 60, τραγουδισμένο έτσι όπως το ακούσαμε με τον Γρηγόρη Πιθηκότσι. Την επόμενη χρονιά ο Πιθηκότσις θα ηχογραφήσει ένα ακόμα τραγούδι του Μουφλουζέλη, αυτό με δεύτερη φωνή τη Δούκισσα.

Είναι ψήματα λοιπόν του Γιώργου Μουφλουζέλη με τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι και τη Δούκισσα εν έτη 1962. Αν θυμάστε, εκείνη την εποχή μεγάλη επιτυχία μέσα από την Οδό Ονείρων είχε κάνει η Μαύρη Φόρντ με την Μάρο Κοντού. Θέλετε να δείτε πώς γράφτηκε ένα αντίστοιχο λαϊκό τραγούδι και με πόσο πιο ηθοκοπλαστικό χαρακτήρα εκείνη την εποχή, από τον Γιώργο Μουφλουζέλη ακριβώς και τραγουδισμένο από τη Δούκισσα. Μιλάει για μια κούρσα χρωματιστή.

1962, λοιπόν, τραγούδια του Γιώργου Φλουζέλη με τον Γρηγόρη Μπιθικότση και την Δούκισσα. Είναι βέβαια η εποχή της μεγάλης δισκογραφικής ακμής του Γρηγόρη Μπιθικότση, μέσα από τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, μέσα από τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη, μέσα από παλιά λαϊκά τραγούδια, και είναι σε ένα extended play εκείνης της εποχής που ηχογραφεί και μια σειρά από παλιότερα δικά του τραγούδια, τραγούδια που υπογράφει ο ίδιος ως συνθέτης, τραγουδώντας εκεί για πρώτη φορά και ο ίδιος το τραγούδι με το οποίο μπήκε στην δισκογραφία ως συνθέτης, το «Καντήλι τρεμοσβήνει».

ένα extended play με τραγούδια που είχε γράψει ο Γρηγόρης Μυθικότσης στις αρχές της δεκαετίας του 60. Λοιπόν, δύο πλευρές που και οι δυο κλείνουν με τον Μυθικότση να τραγουδάει δύο τραγούδια άλλων συνθετών που είχε πρωτοβεί παλιότερα ο πρόδρομος Σαουσάκης. Στη μια υπήρχε, όπως ακούσαμε, ο Ζητιάνος του Τσιτσάνη, στην άλλη όψη ακουγόταν από τον Μυθικότση το «Ήθελα να ήμουνα Πασάς» του Στέλιου Χρυσίνη. Δύο τραγούδια που είχε πρωτοποιήσει στα χρόνια του 50 ο πρόδρομος Σαουσάκης. Το επόμενο τραγούδι είναι το μοναδικό τραγούδι του συνθέτη Μυθικότση που τραγούδισε σε πρώτη εκτέλεση ο πρόδρομος Σαουσάκης. Νοέμβριος 1953.

Ξένο σπίτι, ξένες πόρτες του Γρηγόρη Μπηθηκότση με τον πρόδρομο Τσαουσάκη και δεύτερη φωνή τη Μαρία Γρίλη από τα πλέον πολύ σύχναστα σε Χόντα του Τσαουσάκη και στα χρόνια του γραμμοφώνου αλλά και μετά στα χρόνια των μικρών δίσκων με ελάχιστες όλο ηχογραφήσεις εκείνα τα χρόνια. Δεύτερες φωνές στα τελευταία χρόνια που ηχογραφούσε ο Τσαουσάκης το έκαναν κυρίως η Λίτσα Διαμάντη και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Στην πρώτη περίοδο των ηχογραφήσεών του όμως τραγούδισε πολύ με την Μαρίκα Νίνου, με τη Ρένα Ντάλια και ίσως περισσότερο από όλες με τη Ρένα Στάμου. Αυτή η εκπομπή θα τελειώσει ακριβώς με τραγούδια που ο πρόδρομος Τσαουσάκης τραγουδάει μαζί με την Ρένα Στάμου εκεί στις αρχές δεκαετίας του 50. Τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη. Γιώργο Τσάμπερ στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Τουπής στον ήχο. Καλό βράδυ.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Ντουροστίκ DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Ντουροστίκ DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Ντουροστίκ DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
1: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Παρασκευή 26 Ιουνίου, 9 το βράδυ, Κηποθέατρο Παπάγου. Ο Σύλλογος Φίλων ΑΜΕΑ, Αγάπη και Φροντίδα, στηρίζει αποκλειστικά το εργαστήρι με τη συναυλία Μπιθικότσης Βοσκόπουλος Μοσχολιού, η Μεγάλη Συνάντηση. Συμμετέχουν 9 κορυφαίοι ερμηνευτές, 2 χοροδίες και το Ελληνικό Κέντρο Ζεϊμπέκικου. Παρουσίαση Άννα Μπιθικότση. Παρασκευή 26 Ιουνίου, 9 το βράδυ, Κηποθέατρο Παπάγου. Εισιτήρια προπολούνται. Ticket Service και Ταμείο Θεάτρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
5: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Στομαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και για αυτήν τη νύχτα, παρέα με τη Χρυσούλα Αντωνιάδη που σήμερα θα ρυθμίσει τον ήχο μας. 2-10-60-13-168 2-10-60-13-169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Από το νότο της Ιταλίας ήταν η έναρξή μας με μελωδία που έρχεται από πολύ πολύ παλιά. Τίτλος Antidotum Tarantule, δηλαδή το αντίδοτο της ταραντούλας. Μελωδία καταγεγραμμένη από τον Γερμανό Ιησουίτη ιερέα επιστήμονα, φιλόσοφο, γλωσσολόγο και εφευρέτη Αθανάσιος Κίχνερ, που έζησε από το 1602 έως το 1680. Από τις πιο εντυπωσιακές μορφές της ευρωπαϊκής διανόησης του 17ου αιώνα, καθώς ασχολήθηκε με ευρύ φάσμα θεμάτων: μαθηματικά, φυσική, γεωλογία, μουσική, γλωσσολογία, αρχαιολογία, αστρονομία. Στο έργο του για τον ταραντισμό κατέγραψε μελωδίες όπως το Antidotum Tarantule που ακούσαμε, οι οποίες θεωρούνταν θεραπευτικές για όσους είχαν υποστεί το δηλητήριο της ταραντούλας. Το φαινόμενο του ταραντισμού είναι γνωστό από την αρχαιότητα. Μπορούσε να προκληθεί από το δάγκωμα της αράχνης ταραντούλας που προκαλούσε επιληψία ή υστερία. Η παράδοση αναφέρει ότι μερικοί μουσικοί μπορούσαν με το παίξιμό τους να θεραπεύσουν, να ανακουφίσουν τον ασθενή. Τα τελευταία χρόνια, κυρίως σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, χορευτές μαζί με μουσικούς αναπαριστούν τον ταραντισμό.

L'Aquila della Fontana, μια ταραντέλα από την περιοχή του Σαλέντο. Απόσπασμα τώρα από τον Ερωτόκριτο του Βιτσέντζου Κορνάρου. Γράφτηκε πιθανότητα κατά την πρώτη δεκαετία του 17ου αιώνα και αποτελείται από 10.012 ιαμβικούς 15 σύλλαβους στίχους ομοιοκατάληκτους στην κρητική διάλεκτο. Κεντρικό θέμα, ο έρωτας ανάμεσα σε δύο νέους, στον Ερωτόκριτο, Ηρωτόκριτο όπως αναφέρεται στο κείμενο, και τη Αρετούσας. Ο Νίκος Ξυλούρης το τραγουδάει το απόσπασμα και η ενορχήστρωση από τον Σταύρο Ξαρχάκο.

Ο Νίκος Ξυλούρης τραγούδησε ένα απόσπασμα από τον Ερωτόκριτο του Βιτσέντσου Κορνάρου σε ενορχήστρωση του Σταύρου Ξαρχάκου. Ο Ερωτόκριτος μαζί με την Εροφύλη του Γεωργίου Χορτάτζη είναι τα σημαντικότερα έργα της κριτικής λογοτεχνίας στην περίοδο της Βενετοκρατίας. Απόσπασμα από την Εροφύλη μελοποίησε για τον μεγάλο ερωτικό ο Μάνος Χατζηδάκης. Πάθη από τον έρωτα.

0: μας την εξουσία εδώ κάτω.
1: Η Φλέρη Νταντονάκη τραγούδησε «Πάθη από τον έρωτα», κειμένο από την Εροφύλη του Γεωργίου Χορτάτζη, μελοποιημένο από τον Μάνο Χατζηδάκη για τον μεγάλο ερωτικό

άστρα μη με μαλώνετε που τραγουδώ τη νύχτα, γιατί χαπώνω στην καρδιά και βγήκα και τον είπα. Παραδοσιακό της Κρήτης που το ακούσαμε από τη φωνή του Μανώλη Λιδάκη. Και από την Κρήτη στο άλλο μεγάλο νησί της Μεσογείου, την Κορσική, με τη φωνή του Πέτρου Γκουελφούτσι.

Ανοιξιάτικο αεράκι. Αυτός ήταν ο τίτλος του ορχιστρικού που ακούσαμε, Μάνος Χατζηδάκης. Ήταν το 1975 όταν ο διάσημος ωκεανογράφος, εξερευνητής, συγγραφέας και κινηματογραφιστής Ζακ Ιβ Κουστό ξεκίνησε έρευνες στο Αιγαίο σχετικά με την ιστορία της αρχαίας Ατλαντίδας. Με το ερευνητικό του σκάφος Καλυψό και σε συνεργασία με σημαντικούς Έλληνες αρχαιολόγους. Στο κινηματογραφικό ντοκιμαντέρ που παρουσίασε 3 χρόνια αργότερα, ο Μάνος Χατζηδάκης είχε συνθέσει τις μουσικές. Από εκεί το θέμα που ακούσαμε και όπως είπαμε προηγουμένως είναι ο τίτλος, αυτός ο υπέροχος τίτλος, Ανοιξιάτικο αεράκι. Πλανώδιες οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια. Παρέα με τη Χρυσούλα Αντωνιάδη που είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2 10 60 13 168 και 169, τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία που έχετε.

τελευταίο ταξίδι, ποίημα του Κώστα Καριωτάκη που περιλαμβάνεται στη συλλογή «Ελεγεία και Σάτυρες» που είχε εκδοθεί το 1927. Ο Νίκος Ξηδάκης το μελοποίησε, η Ελευθερία Αρβανιτάκη το ερμήνευσε. Είναι πολλοί οι συνθέτες που έχουν μελοποιήσει την ποίηση του Κώστα Καριωτάκη. Ενδεικτικά να αναφέρουμε τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Γιάννη Γλέζο, τον Μίμη Πλέσα, τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, τον Θάνο Μικρούτσικο, τα Διάφανα Κρίνα, τα Υπόγεια Ρεύματα, τη Λένα Πλάτωνος.

βράδυ του Κώστα Καριωτάκη, μελοποιημένο από τη Λένα Πλάτωνος με την ερμηνεία της Σαβίνας Γιαννάτου. Το 1966 ο Μίμης Πλέσας είχε μελοποιήσει το ποίημα του Κώστα Καριωτάκη «Κυριακή». Το είχε ερμηνεύσει ο Νίκος Κούρκουλος σε ένα μικρό δισκάκι 45 στροφών. Τον συνόδευαν οι δύο κορυφαίοι κιθαριστές εκείνης της εποχής, ο Δημήτρης Φάμπας και ο Γεράσιμος Μιλιαρέσης.

Ήταν η φωνή του Νίκου Κούρκουλου. Η Κυριακή, ποίημα του Κώστα Καριωτάκη, μελοποιημένο από τον Μίμη Πλέσσα στα μέσα της δεκαετίας του 60. Και η Πρέβεζα, μελοποιημένη από τον Γιάννη Γλέζο με τη φωνή του Θανάση Γκαϊφίλια.

Ήταν μουσική του Νικόλα Πιοβάνι από το 1987, εκείνη τη χρονιά που συνεργάστηκε για πρώτη φορά με τον Φεντερίκο Φελίνι στο φιλμ Ιντερβίστα. Ο Νικόλα Πιοβάνι για την ταινία είχε συνθέσει πρωτότυπες μουσικές και παράλληλα διασκεύασε και ενορχίστρωσε και μουσικές του Νίνο Ρότα από παλαιότερες ταινίες του Φελίνι. Το 1979 στα Ανόγια στην Κρήτη, ο Μάνος Χατζηδάκης έφερε σε επαφή με το ελληνικό κοινό τον νεαρό τότε Νικόλα Πιοβάνι. Σε παλιότερη συνέντευξή του, ο βραβευμένος και με Όσκαρ συνθέτης, είχε δηλώσει πως το πιο σημαντικό που διδάχθηκε από τον Χατζηδάκη ήταν πως η πνευματική ελευθερία είναι πολυτέλεια που όταν την αποκτάς, όταν την αποκτάει κάποιος, έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία. Ο Πιοβάνι ομολόγησε πως αν δεν είχε διδαχθεί την πνευματική ελευθερία από τον Μάνο Χατζηδάκη, σήμερα θα έγραφε avant-garde ή pop τραγουδάκια.

τον Νικόλα Πιοβάνη από την τηλεοπτική σειρά 4 επεισοδίων «Το τρένο για την Ισταμπούλ», του σκηνοθέτη Gianfranco Mingozzi. Το ακούσαμε από τις φωνές της Φραντζέσκας Μπρέσκι και της Ντονατέλα Παντιμίλιο. Και θα κλείσουμε αυτήν την πρώτη ώρα της εκπομπής μας με έναν σπουδαίο μουσικό του κόσμου, ένα σπουδαίο μουσικό του καιρού μας, τον Ιμπραήμ Μααλούφ. Έλατε να ακούσουμε τον υπέροχο ήχο της τρομπέτας του.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Συμφωνικό αφιέρωμα στον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα με τη Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσων. Σάββατο 27 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Ερμηνεύουν Διονύση Τσακνής, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Στίβ Τεσέρ. Συμμετέχουν ο Γιάννης Ζουγανέλης και ο Πάνος Μουζουράκης. Διεύθυνση Ορχήστρας Ηλίας Γκογκίδης. Σάββατο 27 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
5: Το δεύτερο πρόγραμμα λοιπόν ακούτε της ελληνικής ραδιοφωνίας και τις πλανώδιες μουσικές του. Ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια και για αυτή την ώρα, παρέα με τη Χρυσούλα Αντωνιάδη που ρυθμίζει τον ήχο. 210-60-13-168 και 169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα. Μπορείτε εκεί να αφήσετε το μήνυμά σας.

Ο Ρίσαρ Γκαλιανό είναι από τους κορυφαίους σολίστ στο ακορντεόν. Υπήρξε μάλιστα και μαθητής του Αστρό Πιατσόλα. Στις μουσικές του συνδυάζει τη γαλλική μελωδία με το μεσογειακό ταπεραμέντο του, τη γνώση της κλασικής μουσικής και της jazz. Ακούσαμε μια δική του σύνθεση με τίτλο New York Tango. Σημαντικός σολίστ στο ακορντεόν και ο Ηρακλής Βαβάτσικας. Θα ακούσουμε τον ήχο του μαζί με τη φωνή της Μόρφος Τσαϊρέλη σε ένα τραγούδι του Γιώργου Ανδρέου και του Παρασκευά Καρασούλου. Τέτοια παράξενη ομορφιά.

Τέτοια παράξενη ομορφιά μονάχα εγώ την είδα, στα δυο σου μάτια, στα μαλλιά, στον έρωτα, στο κύμα. Ήταν η φωνή της Μόρφος Τσαϊρέλη, ήταν το ακορντεόν του Ηρακλή Βαβάτσικα σε αυτό το τραγούδι του Γιώργου Ανδρέου και του Παρασκευά Καρασούλου, των ίδιων δημιουργών, και το επόμενο και είναι πολύ αγαπημένο μας. Δεν έκανα ταξίδια μακρινά, ταξίδεψε η καρδιά και αυτό μου φτάνει, σε όνειρα, σε σθήματα υγρά, τον μυστικό τον κόσμο να ανασάνει.

Μικρή πατρίδα του Γιώργου Ανδρέου και του Παρασκευά Καρασούλου, με τις φωνές του Γιώργου Νταλάρα και του Χρήστου Θηβαίου. Ντουέτο και στο επόμενο τραγούδι. Εδώ έχουμε τον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα και πάλι τον Χρήστο Θηβαίο, στον παλιό στρατιώτη, στους στίχους του Ισάκ Σούση.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η φωνή τώρα του ποιητή Λέοναρντ Κοέν.

The Partisan από τον Leonard Cohen. Το τραγούδι είναι γαλλικό, αντιφασιστικό για τη γαλλική αντίσταση κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Γράφτηκε το 1943 από την Anna Marley σε στίχους του Emmanuel Dastier de la Viguerie, που ήταν η ηγετική μορφή της αντίστασης. Από τις διασημότερες διασκευές του κομματιού αυτή του Leonard Cohen, τον ακούσαμε εδώ σε μια ηχογραφημένο από μια συναυλία του, αλλά το είχε πρώτο διασκευάσει και το τραγούδισε σε δίσκο του το 1969. Το 1972 το ηχογράφησε και η John Baez.

Γαλανόδιες είναι οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Κώστας Στομαίδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια, η Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί αφήνετε το μήνυμά σας. Στο φιλμ του Woody Allen «Στη Ρώμη με αγάπη», εκεί στο φινάλε της ταινίας, ο φακός με μακρινό πλάνο στην πιάτσα της Σπάνια δείχνει στα σκαλοπάτια παρατεταγμένη, λευκά ντυμένη, μια μπάντα να παίζει το περίφημο «Βολάρε» του Ντομένικο Μοντούνιο και του Φράγκο Μιλιάτσι. Το είχαν γράψει το 1958. Μάλιστα, ο τίτλος είναι «Nel blu dipinto di blu». Ο Μιλιάτσι εμπνεύστηκε τους στίχους κοιτώντας δύο πίνακες του Μαρκ Σαγκάλ. Το ακούσαμε από το soundtrack της ταινίας με την Απολιτάνικη Ορχήστρα που διεύθυνε ο Στίβεν Μπερνστάιν. Ένας άλλος Μπερνστάιν τώρα, ο Λέοναρντ, ο διάσημος μαέστρος, το 1961 συνέθεσε ίσως το σημαντικότερο έργο του, τη μουσική και τα τραγούδια για την ταινία των 10 Oscar West Side Story.

Το West Side Story είναι από τα διασημότερα musical όλων των εποχών. Βασίζεται στο ομώνυμο musical του 1957 και αποτελεί μια σύγχρονη μεταφορά του θεατρικού του Σέξπιρ «Ρωμαίος και Ιουλιέτα». Το λιμπρέτο γραμμένο από τον Arthur Lawrence. Η σκηνοθεσία των Robert Wise και Jeremy Robbins. Η μουσική του Leonard Bernstein και η στίχη των τραγουδιών του Stephen Sondheim. Στο soundtrack και το αριστουργηματικό «Μαρία».

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μετά τα δύο τραγούδια που ακούσαμε από το soundtrack της ταινίας West Side Story του Leonard Bernstein, ερχόμαστε σε ένα στο λυρικό ερωτικό κάλεσμα, το ποίημα του Μενέλαου Λουντέμι που μελοποίησαν και ερμήνευσαν ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας.

Ορφέας Περίδης τώρα με το «Δε σε κοιτώ στα μάτια». Αλήθεια, πόσα τραγούδια λέτε να έχουν γραφτεί για τα μάτια?

Δεν αντέχουνε τα μάτια μου στα μάτια σου, τις πίθες από τα μαύρα σου τα μάτια, τις πίθες που ξυπνάνε τα σκοτάδια μου. Δεν σε κοιτώ, δεν σε κοιτώ στα μάτια.

και με αυτό το υπέροχο τραγούδι του Μάνου Λοΐζου και του Άκου Δασκαλόπουλου, που τόσο όμορφα τραγούδησε ο Μάνου Λοΐζιδάκης, φτάνουμε κάπου εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Πλανώδιες ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια και τη Χρυσούλα Αντωνιάδη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Σε λίγο ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο το βράδυ, λίγο μετά τις 10. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

Να αρχίσουμε λοιπόν από εδώ, αλλιώς τα πράγματα να δούμε γιατί μας χρειάζεται και να πούμε στον κόσμο μια δική μας καλησπέρα και βεβαίως μια πολύ όμορφη καλημέρα. Ήταν ο Γιώργος Νταλάρας, ήταν ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο ίδιο έργο θεατές, ζωντανή ηχογράφηση στο Αττικόν 1991, η μουσική του Γιώργου Νταλάρα, η στίχη του Αντώνη Ανδρικάκη. Είμαστε στα 7 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Μπήκαμε στην καινούργια ημέρα, μπήκαμε και στην δική μας παρέα. Καλή σας ημέρα, συνοδοιπόροι. Καλώς ήρθατε μαζί τη νύχτα στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι στον ήχο. Κοκκίνησε το στούντιο, φίλε, απόψε. Μπράβο, όμορφα θα περάσουμε. Αλλάξαμε και την ημέρα μας. Περάσαμε στη 18η ημέρα του Ιουνίου. Πέμπτη, λοιπόν, να δω τι γιορτή έχουμε σήμερα. Γιορτάζει Θεόδουλος Θεοδούλη, Λεόντιος Λεοντία, Ιπάτιος Ιπατία. Χρόνια πολλά και καλά με υγεία.

Η τρελή αυτού του κόσμου που πολλές φορές είναι και πιο λογική από τους πιο λογικούς και πιθανόν να αντιδρούσαν και εντελώς διαφορετικά σε κάποια πράγματα, ίσως αν τους άφηναν και τα περιθώρια και δεν είχαν και το χαρακτηρισμό να τον κουβαλάνε από πάνω τους. Ήταν ο Γιάννης Κότσιρας, η τρελή αυτού του κόσμου, του Άλκη Αλκαίου. Τα λόγια, η μουσική του Μανώλη Ανδρουλιδάκη, από το άλμπουμ «Παράθυρο στο Άπειρο». Να σας θυμίσω ότι μας ακούτε και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Η επικοινωνία μας είναι πάντα μέσω Viber. Πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δηλαδή δεύτερο πρόγραμμα, το πρόγραμμα με 2M, και εκεί μας στέλνετε την πολύ γλυκιά σας καλημέρα. Εγώ σας στέλνω ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του Μανώλη Λιδάκη, σε λόγια του Τάσου Λιβαδίτη, μουσική του Κώστα Λιβαδά, για να σε συναντήσω.

Εκεί λοιπόν που μεταμορφώνεται μια κατάσταση, το όλα τέλεια γίνεται μια πολυτέλεια, γίνεται κάτι το οποίο φαινόταν ότι ήταν ιδανικό αλλά δεν ήταν, και αυτό καίγεται λοιπόν από τα θεμέλια. Μια στιγμή που όλα μπορούν να αλλάξουν μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Και αυτό κανείς να μην το υποτιμά ποτέ στη ζωή μας. Είμαστε 20 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Νατάσα Μποφίλιου, ολοκένουργιο τραγούδι, κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες. Όλα τέλεια. Η στίχη του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, η μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη. Να γυρίσω λίγο στα τις ημέρες που ξημερώνει, 18 Ιουνίου. Είναι Διεθνής ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους. Επιλέχθηκε για να τιμηθεί η έναρξη του σχεδίου δράσης του ΟΗΕ την ημέρα αυτή το 2019, και η ρητορική μίσους είναι μια επίθεση εναντίον ενός ατόμου ή μιας ομάδας ανθρώπων με βάση έναν ή περισσότερους παράγοντες της ταυτότητάς. Είναι μια επίθεση εναντίον ενός ατόμου ή μιας ομάδας ανθρώπων με βάση έναν ή περισσότερους παράγοντες

ότι άνθρωπος είναι άνθρωπος. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Το δικαίωμα που έχω εγώ, που έχει ο Αλέξανδρος απέναντί μου, που έχει ο διπλανός μου, το έχει ο καθένας. Ο άνθρωπος αγαπάει τον άνθρωπο.

μια και δυο τα λογαριάζω, τα βάζω κάτω, τα ξαναβάζω, τα ξαναμετράω, όπως κάνουμε συνέχεια, όχι μόνο για τους λογαριασμούς, και για τα γεγονότα της ζωής μας, έτσι. Και από εκεί και πέρα τι κάνεις, μένεις πάλι στο μηδέν, στην παραζάλη και η ουσία δεν βρίσκεις. Μην τα μετράμε όλα. Το λέω και στον εαυτό μου, το λέω και σε όλους μας, μην τα μετράμε όλα. Στα αφήσουμε τα περισσότερα να φύγουν στην άκρη, να βρούμε την ησυχία μας. Από την καινούργια δισκογραφική δουλειά του Σωκράτη Μάλαμα Εφήμερα, σε μουσική και λόγια δικά του, ήταν το Γύρνα Πίσω, ερμηνεία ο Σωκράτης, και βεβαίως στα φωνητικά μαζί του η Τζόρτζια Κεφαλά και ο γιος του ο Γιάννης Μάλαμας. Θα κρατήσουμε το Σωκράτη στη μουσική, θα βάλουμε στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου και θα υποδεχθούμε την Ιουλία Καραπατάκη. Υπάρχει ένας δρόμος.

Αυτή είναι η ομορφιά της αλήθειας. Αυτή είναι η ομορφιά της αλήθειας που ξέρει να περιμένει μέχρι να έρθει η ώρα της και να εκδικηθεί εντός ή εκτός εισαγωγικών. Το ψέμα είναι σαν βιασμός σε άψυχο κορμί, όπως είπε ο στίχος που έγραψε ο Γιάννης Κότσιρας, η μουσική του Νίκου Τερζή και βεβαίως η ερμηνεία του Βασίλη Σκουλά, «Σε ποια ζωή να πιαστώ», από τον Σασμό βεβαίως στην τηλεοπτική σειρά. Στα 36 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας 103,7 και 102,9. Καλημέρα σας και πάλι συνοδοιπόροι μαζί τη νύχτα. Ο φίλτατος Αλέξανδρος Αποστολόπουλος ρυθμίζει τον ήχο για όλους εμάς. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Μέχρι τις 2 πάμε και απόψε συντροφιά.

0: με χτυπήσεις, θέλει χάδι να με πιάσεις και μαγιά να με κρατήσεις.
1: Γιάννης Χαρούλης, η μουσική, η ερμηνεία και το γοβάκι με λόγια της Ελένης Φωτάκη από το δίσκο «Κολυμπρί». Απλά δεν θέλω να το σχολιάσω εγώ, θα σας διαβάσω μόνο τι γράφει ο Γιάννης Χαρούλης για αυτό το τραγούδι. Λέει λοιπόν, σε ένα γοβάκι, λέει, τόσο δα μικρό, μπορεί να χωρέσει μια αγάπη τεράστια και ένα μικρό βήμα έχει δύναμη μεγάλη για να ανοίξει τους δρόμους της ζωής. Νίκος Παπάζογλου και Κύρκη.

Τα άσχημα που πολλές φορές σκεφτόμαστε, ας τα λέμε. Πώς λέω, λέει, ας τα έλεγες, λέει, να πάνε. Γιατί τα λόγια που δεν λέγονται πιο δυνατά πονάνε. Όταν κρύβεις πράγματα από τον άλλον, εμφανίζονται, ξέρετε, και με άλλες πράξεις, με άλλες κινήσεις, με άλλες συμπεριφορές. Εμφανίζονται, δεν κρύβονται. Τι είναι προτιμότερο, λοιπόν, η αλήθεια, κι ας είναι πολύ βαριά, να υποθεί και να φύγει, να τελειώνει, να συζητηθεί. Έστω, μην κρατάμε μυστικά από τους άλλους. Η στίχη και η μουσική του Ρέστι Ντάντου ήταν η Λαμπρινή Καρακώστα, βροχή στην εκδρομή σου. Ώρα να στείλουμε τις πρώτες μας καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς στην Λάρισα, στο Πανόραμα, στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ καλά λόγια. Πολλούς χαιρετισμούς στο Παλαιό Φάληρο, στο Κολωνάκι βεβαίως, στην Πτολεμαΐδα φυσικά, στη Σαλαμίνα, την αγάπη μου, καλημέρα, και στην Κόρινθο. Μια ιδιαίτερη καλημέρα και πολλούς χαιρετισμούς με αυτή την τόσο ωραία φωτογραφία που μας έστειλε για να μας συνοδεύσει το βράδυ μας από το λιμάνι, από το μόλο εκεί της Κορίνθου. Λοιπόν, τραγούδι που σας αρέσει πάρα πολύ, το έχετε γράψει πάρα πολλές φορές εξάλλου και είναι αποκλειστικά εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, το ακούτε αποκλειστικά στο δεύτερο πρόγραμμα, Μανώλης Μητσιάς, «Δε θυμόμουν πως είναι να αγαπώ». Τη μουσική έγραψε ο γιος του, ο Μίλτος Μητσιάς, τους στίχους η Ιωάννα Κολινιάτη.

Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Μανώλης Μητσιάς, «Δε θυμόμουν πως είναι να αγαπώ», που σας είπα το ακούτε αποκλειστικά στο δεύτερο πρόγραμμα και πλησιάζουμε στη μία έτσι για να ανεβάσουμε λίγο και το δείκτη του σκορ που λένε στα ποδοσφαιρικά μας. Γιώτα Νέγκα σε τραγούδι του Νίκου Μεριτζάνου, η στίχη του Νίκου Μωραΐτη, «Σε λάθος μάτια».

Από τις πολύ μεγάλες ερμηνείες από τη Γιώτα Νέγκα, από τις πολύ μεγάλες ερμηνείες της «Σε λάθος μάτια» από το άλμπουμ, πρώτη φορά εκεί το ακούσαμε, στο 100 φορές κομμάτια. Θα φτάσουμε λοιπόν μέχρι τη μία με μια πολύ αγαπημένη φωνή και ιδιαίτερη του Γιάννη Διονυσίου. Της Γης μια λεπτομέρεια μας ερμηνεύει η στίχη και η μουσική του Γιάννη Παπαγεωργίου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Άδειο το εγώ και πιο πέρα, αν δεν αδειάσεις το εγώ σου, αν δεν γίνεις ένα με τον άλλον, επιτυχία δεν θα έχεις, σε εισαγωγικά, γιατί αυτό δεν είναι επιτυχία, αυτό είναι ό,τι ομορφότερο μπορεί να σου συμβεί. Αλλά πρέπει λίγο τον εγωισμό να τον αφήνουμε στην άκρη, να κάνουμε έτσι μια μικρή ή μεγάλη υποχώρηση για να μπορούν τα πράγματα να προχωρούν. Διαφορετικά πώς θα προχωρήσουν. Ο Παντελής Κυραμαριός έγραψε και τη μουσική, έγραψε και τα λόγια. Ήταν Σαβέρια Μαριολά, ήταν το Φιλί από το άλμπουμ Ούτε Νύχτα Ούτε Εμέρα. Μας οδήγησε στα 5 λεπτά μετά τη μία. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της παρέας μας και για απόψε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλημέρα σας και πάλι συνοδοιπόροι μας. Καλώς ήρθατε οι νέοι μαζί τη νύχτα. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Ο Φίλτατος Αλέξανδρος Αποστολόπουλος ρυθμίζει τον ήχο για όλες και όλους εμάς και πολλές φορές κατηγορούν τη νύχτα το πόσες ενοχές φέρνει. Μια ερώτηση απλά θα ήθελα να κάνω. Τα χειρότερα πότε συμβαίνουν? Μέρα δεν συμβαίνουν.

Ακριβώς όπως σας τα έλεγα πριν, οι στίχοι της Σάνι Μπαλτζή τα είπαν όλα, και τα είπαν όλα γιατί «Αθώα η νύχτα», τίτλος τραγουδιού, Ασπασία Στρατηγού στην ερμηνεία, μουσική και ενορχήστρωση από τον Γιώργο Καζατζή. Υπάρχει αυτό το τραγούδι στο άλμπουμ «Μοιραία Κοιμωμένη». Να σας θυμίσω ότι μας ακούτε πάντα και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Η επικοινωνία μας είναι μέσω Viber, πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δηλαδή δεύτερο πρόγραμμα, το πρόγραμμα με 2M. Μας στέλνετε την πολύ γλυκιά σας καλημέρα. Το επόμενο τραγούδι θα το στείλουμε όλοι μαζί, με πολλούς χαιρετισμούς και την αγάπη μας βεβαίως στη Μαρία που μας ακούει στην Μπολόνια στην Ιταλία. Και μου έχει στείλει δύο φωτογραφίες, παρακαλώ. Και μου γράφει: η πρώτη φωτογραφία είναι το φιλί Σελήνης Αφροδίτης. Και αμέσως επόμενη φωτογραφία είναι ένας κέδρος του Λιβάνου που εμφανίζεται με φόντο την Σελήνη. Για τη Μαρία, λοιπόν, εκεί στην Μπολόνια, Ελένη Βιτάλη ερμηνεύει το «Σύμου χάραξε σπορεία» του Απόστολου Καλδάρα, με την συντροφιά, με την παρέα του Παναγιώτη Μάργαρη, με αυτή την εκπληκτική κιθάρα.

αυτή η πολύ ωραία δύναμη να μαγεύουμε τη νύχτια που είναι πάνω από τη γη, αυτή η όμορφη δύναμη να μπορούν τα τραγούδια να οδηγούν το βράδυ μας, να οδηγούν την πορεία μας, να οδηγούν τη μοναξιά μας, την παρέα μας, είναι πάντα το κάτι ξεχωριστό. Λοιπόν, ήταν ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, ώρες μου χρωματιστές, η μουσική και η στίχη του Γιώργου Σταυριανού. Εδώ η ενορχίστρωση ήταν από τον Κώστα Παρίσι και η ερμηνεία αυτή υπάρχει στο άλμπουμ «Θα μπω» του Απογεύματος Φως που κυκλοφόρησε το Μάιο του 2025. Είμαστε στα 20 λεπτά μετά τη μία. Να στείλουμε πολλές καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς. Πρώτα απ' όλα στον Ηλία που αυτή την ώρα οδηγεί προς το Λεωνίδιο. Καλό δρόμο να έχεις, συντροφιά με μας και εμείς συντροφιά σε σένα. Καλημέρα και πολλούς χαιρετισμούς στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, στο Βύρωνα και εμείς αερικά μην νομίζεις, όλοι έτσι είμαστε. Και στην Κηφισιά την καλημέρα μου και στην Καλλιθέα πολύ καλημέρα να στείλω και στο Εγάλαιο και στον Πειραιά και Δήμητρα Γαλάνη, τα φιλιά μου θα στα δίνω.

Οι υποσχέσεις που μένουν πάρα πολλές φορές στον αέρα και οι υποσχέσεις που δίνονται, γιατί υπάρχει πάντα κάποιο υπόβαθρο, κάτι κρύβεται από πίσω και είναι περισσότερες φορές βεβαίως ψεύτικες και οδηγούν και σε ψεύτικες ελπίδες των άλλων. Και αυτό είναι το χειρότερο στην όλη ιστορία, κατ' εμέ. Δήμητρα Γαλάνη, σε τραγούδι του Νίκου Ζούδιαρη και μουσική και λόγια, τα φιλιά μου θα στάδινα από αυτό το πολύ ωραίο άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1993 στην αγορά του κόσμου. Θα φτάσουμε μέχρι τη 1:30 περίπου με ένα τραγούδι που ο Μάριος Φραγκούλης τα αγαπάει πάρα πολύ και το εαυτό του παιδί, γι' αυτό το τραγούδι μιλάω. Και η ερμηνεία όμως θα είναι με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Και είναι από την εκπομπή «Μουσικό κουτί» της ΕΡΤ. Είναι η πρώτη μουσική συνάντηση του Μάριου Φραγκούλη και της Ελεονόρας Ζουγανέλη. Όλα ξεκινάνε με τον εαυτό του παιδί. Το έχω ακούσει εκατομμύρια φορές, με έχει συγκινήσει από την πρώτη στιγμή. Είναι από τα τραγούδια που έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στη ζωή μου, είπε η Ελεονόρα. Ήταν μεγάλο όνειρο να πω αυτό το τραγούδι με την Ελεονόρα, γιατί έχει μια από τις ωραιότερες φωνές που έχω ακούσει. Έχει ένα σπάνιο συνέστημα, συμπλήρωσε ο Μάριος σε εκείνη την εκπομπή. Επίσης, ο Μάριος Φραγκούλης είπε σε εκείνη την εκπομπή μια πολύ σημαντική για μένα πρόταση. Από μικρή ηλικία, λέει, θεωρούσα ότι είχα αποτύχει ως παιδί απέναντι στους γονείς μου. Από τότε μπήκε μέσα μου αυτό το ζουζούνι, αυτό το πείσμα ότι θα σας αποδείξω πόσο λάθος κάνατε που με αφήσατε, είπε ο Μάριος Φραγκούλης. Τον εαυτό μου παιδί, λοιπόν, Μάριος Φραγκούλης, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Νίκος Πορτοκάλογλου και Ρένα Μόρφη στο μουσικό κουτί της ΕΡΤ.

Μια ταινία λοιπόν που ο καθένας από εμάς είναι πρωταγωνιστής, αυτός τη φτιάχνει, αυτός την οδηγεί, αυτός την κατευθύνει, αυτός την κάνει πολύ καλύτερη ή από την άλλη πολύ χειρότερη από τις επιλογές, τα πάντα εξαρτώνται. Κάπως έτσι είναι. Η μουσική του Κώστα Μπουντούρη, η στίχη Ναντίνα Κυριαζή, στην ερμηνεία ήταν η Κορίνα Λεγάκη και ο Θανάσης Αλευράς, ήταν η Σεκάνς από το ομώνυμο άλμπουμ. Και αν αναρωτιέστε σε Cannes τι σημαίνει, όσοι δεν το γνωρίζετε, είναι μια ενότητα δράσης σε μια ταινία, ένα θεατρικό έργο ή αλλιώς μια τηλεοπτική σειρά. Επίσης μπορεί να αντιστοιχεί και στο κεφάλαιο ενός βιβλίου όλα αυτά που γράφουμε στην πορεία της ζωής μας, τόσα κεφάλαια. 35 λεπτά μετά τη μία, 25 λεπτά πριν σας αφήσω και για απόψε, πάντα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9 μαζί τη νύχτα. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Αλέξανδρος Αποστολόπουλος παραμένει στον ήχο και θα είναι μαζί μου μέχρι τις 2. Έρχεται Νίκος Πορτοκάλογλου, Street Demons, χοροδία L4, είναι το νυχτερινό.

να φωτίσουμε λίγο ακόμα τη νύχτα. Πολλά πράγματα δεν τα μπορούμε στη ζωή μας. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια, τουλάχιστον ακόμα. Αλλά να φωτίζουμε τη νύχτα μας, αυτό θεωρώ ότι πρέπει όλοι να το κάνουμε. Και τη μέρα μας να τη φωτίζουμε με διαφορετικό τρόπο, να ξεφεύγουμε από τα τετριμένα. Ήταν ο Νίκος Πορτοκάλογλου, ήταν μαζί του η String Demons στα έχορδα, Λιδία Μπουντούνη στο βιολί, Κωνσταντίνος Μπουντούνης στο βιολοντσέλο. Στη χοροδία που σας έλεγα πριν, Λάμδα 4, η Ειρήνη Ζούτσου, η Αλκμίνη Μπασακάρου, η Αντιγόνη Μπασακάρου, η Εμιλία Παπαπέτρου και η Δανάη Πολίτη, από την ολοκένουργια δισκογραφική δουλειά του Νίκου Πορτοκάλογλου, κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 2025 με τίτλο «Ανάμεσα». Και θα γυρίσω πολύ πίσω το χρόνο και θα γυρίσω το χρόνο στο 2010. Θα θυμάστε τους λαθρεπιβάτες, Παντελής Θαλασσινός, Πάνος Κατσιμίχας και Γιάννης Νικολάου. Τι είπα, Πάνος Κατσιμίχας? Ναι, στο συγκεκριμένο τραγούδι. Παντελής Θαλασσινός και Γιάννης Νικολάου. Λοιπόν, τότε λοιπόν ήταν ένα υπέροχο τραγούδι που όλοι το λέγαμε, όλοι το σιγοτραγουδάγαμε. Αυτή τη φορά θα το ακούσουμε από τον Γιάννη Νικολάου, μόνο του. Τίτλος τραγουδιού, να σας πω καταρχήν ότι τους στίχους έχει γράψει ο Γιάννης, ο Οδυσσέας της Αγγελέας μαζί του στους στίχους και η μουσική του Γιάννη. «Δε φταίω εγώ που μεγαλώνω».

Δεν θα ήθελα να σχολιάσω καθόλου. Δεν θα ήθελα να πω απολύτως τίποτα. Θα πω μόνο Βίκη Καρατζόγλου, μια εξαιρετική ερμηνεύτρια, σε ένα τραγούδι όλο δικό της έγραψε και τη μουσική και τα λόγια. Τίτλος του «Μην ξημερώσει». Είμαστε στα 9 λεπτά πριν από τις 2. Να στείλω πιθανόν τις τελευταίες μας καλημέρες για απόψε. Καλημέρα και πολλούς χαιρετισμούς στη Νέα Σμύρνη, στις Σέρες, στην Καλαμαριά, την καλημέρα μου, στην Τρίπολη, στο Άργος, μια καλημέρα, και βεβαίως στο Νέο Ψυχικό, εδώ στη γειτονιά μας. Πάμε να συναντήσουμε την νέα γη.

νέα γη των παρθένων της χώρας, στα ιερά του νοτιά. Τους χρησμούς σου θα πεις. Εκείνη όμως δεν θα έρθει πια. Δεν θα έρθει.

Από το ομώνυμο άλμπουμ «Οι άνθρωποι μέσα μου» ήταν η Μαρία Αλαμανή. Ένας δίσκος σε στίχους του Κώστα Φασουλά και μουσική του Λαμπρού Βασιλείου κυκλοφόρησε την άνοιξη του 2025 από τα ομορφότερα τραγούδια και με ατμοσφαιρικές μελωδίες και βεβαίως καταπληκτική ερμηνεία σε όλα από την Μαρία Αλαμανή. Θα σας αφήσουμε με Παντελή Θεοχαρίδη και Βερόνικα Δαβάκη. Τους στίχους έχει γράψει ο Κώστας Μανίκης, η μουσική είναι του Χρήστου Νευρίδη. Τίτλος τραγουδιού «Χαλασμένο ρολόι», που πολλές φορές συμβαίνει στη ζωή μας, το ρολόι της ζωής να έχει τέτοια θέματα, από το άλμπουμ «Μοίρα Εμιδράκη» που κυκλοφόρησε το 2022. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν μαζί μου απόψε στη ρύθμιση του ήχου. Να ευχαριστήσω όλες και όλους για την απόψινή παρέα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Να έχετε μια πολύ όμορφη ημέρα και να αγαπάμε το διπλανό μας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει η ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι

0: ένα ταξίδι.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές

άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.